Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reaction Story.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

πατρίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, ενώ η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε γιοταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από την Εισαγγελία Σερών. Δραπέτης θεωρείται στο μεταξύ από τις ελληνικές αρχές ο Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε χθες το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριτζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με την έρευνα, μετανάστες κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου. Διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα ως προς την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου ένα χρόνο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.

0: Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Να είμαστε όλοι και όλοι καλά, όλες και όλοι καλά, δυνατοί και γεροί. Και κάπως έτσι και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές, έκλεισε η νύχτα μας με κάτι πολύ πολύ ωραίο, κάτι πολύ πολύ όμορφο, κάτι το οποίο είναι πλέον θεσμός για το όλοι μαζί μπορούμε. Και φυσικά μιλάμε για την μεγάλη συναυλία αφιερωμένη εχθές, τον Μάνο Λοΐζο. Και όλα ξεκινήσανε με την ψυχή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα ξεκινήσανε εχθές από το Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο με τον κύριο Γιάννη Σπανολιό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε και με το εισιτήριό σας προσφέρετε 3 δέντρα ο κάθε ένας σας για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δηλαδή για να φυτέψουμε όλη τη χρονιά, φυτεύουμε με τα εισιτήρια που πληρώσατε σήμερα. Ποιος όμως θα τα φροντίσει και θα τα προστατεύσει τα δέντρα? Η πυροσβεστική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βραβεύουμε την πυροσβεστική για την αυτοθυσία της, για το μεγάλο έργο που επιτελείται.

όλες χθες στο Παναθηναϊκό Καλαμαθάδιο, ενώ με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» ξεκίνησε με το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζου «Το όλοι μαζί μπορούμε» στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαροστάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους Νταλάρας, Πασχαλίδης, Αλιγοπούλου και πολλοί άλλοι, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια αυτού του σπουδαίου συνθέτη.

πάμε χρόνο πάλι. Είναι δεδομένο και ήδη νομίζω ότι θα το μαστοποιήσει σε λίγο καιρό. Ο κ. Γιάννης Παναγιώτης έχει ήδη την ιδέα έτοιμη για την επόμενη συναυλία, για του χρόνου. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού του χρόνου σε αυτόν τον θεσμό πλέον του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πλειάδα καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετέχουν και δεν έχετε κανένα παράπονο, διότι όλους αυτούς μαζί δεν υπάρχει περίπτωση να τους ξαναδείτε ποτέ και να τους βλέπετε ποτέ. Μόνο σε αυτές τις μεγάλες συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτά λοιπόν εχθές στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, την ώρα βεβαίως όπου στην αναβάθμιση του κατηγορητή σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά και την παραλαβή της δεύτερης εκθέσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ανδιωτική Κλινική στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την υπόθεση όπου πραγματικά ανοίγονται και έχουν ανοίξει πάρα πολλά θέματα με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να οριοθετηθούν και πρέπει να μπει μία σειρά. Είχαμε και αναφορά από τον Γιώργο Νταλάρα στον Γιώργο Μαζονάκη. Θα το ακούσουμε. Πολύ πολύ σημαντικό. Από αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον σπουδαίο ερμηνευτή, τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα, τον Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη, η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, η μειωμένη παραγωγή διυλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε διυλιστήρια του κόλπου και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή τώρα αναφοράς του αερίου κινείται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου 31 ευρώ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ρεύμα τώρα, η μέση τιμή της μεγαβατόρα στις πρώτες 15 ημέρες Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ έναντι 133,4 ευρώ τον μήνα Αύγουστο. Και προφανώς όλα αυτά, όπως είπαμε, ανατρέπουν προϋπολογισμούς, ανατρέπουν ζωές και καθημερινότητα επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Και έχουμε και δέσμευση από την κυβέρνηση για την παρουσία της και βεβαίως για την στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο βεβαίως μένει να δούμε πώς και πότε αυτό θα συμβεί. Από την άλλη, φυσικά, βεβαίως έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην πολιτική, μετά και την ολοκλήρωση όλων των κομμάτων στην παρουσία του στην ΔΕΘ. Έχουμε τα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη των Ντεμπών και εκεί όπου την παρακολουθεί ο Σκάι με τον Πάνο Γαρουφαλιά, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και με τις μαρτυρίες και καταθέσεις συγγενών που ξεκίνησαν έτσι, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τηλεόραση και του διαδικτύου του είναι εδώ σε όλο τον όμιλο για τη δική σας καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κυρία των ηχοληπτών σήμερα μαζί μας, η Δήμητρα Σταματίου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και σύνδεση για το χτες και το σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα με την φροντίδα της, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης το 210-48-00-170-174. Στα όπλα σας για επικοινωνία μαζί μας είναι και το διαδίκτυο μέσω του sky.gr και το SMS από το κινητό σας, αλλά και βεβαίως το μήνυμά σας, οι φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber 698-123-1003, το Viber του Sky, το οποίο και το έχετε αγαπήσει και το έχετε συνηθίσει και μας στέλνετε πολλά πολλά από τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις φωτογραφίες σας, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία εμπλουτίζουν

την επικοινωνία μαζί μας. Εμείς, καθώς εδώ είμαστε κλεισμένοι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky και εσείς από τον χώρο σας, από τη διαδρομή σας, από την πόλη σας, από το μέρος στο οποίο ζείτε και εργάζεστε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους και κάθε καλό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτήν την ώρα και όπως έχει επιμεληθεί όλη αυτή την ειδησιογραφία η Δέσποινα Χριστόπουλου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε γιο ταχύ σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας Αττικής. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαροστάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο δρόμος για τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας διατηθούν για την αγορά. Δεν έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτήν την ώρα και όπως έχει επιμεληθεί όλη αυτή την ειδησιογραφία η Δέσποινα Χριστόπουλου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε γιο ταχύ σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας Αττικής. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαροστάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

αποτροφητεύσει όλοι μαζί μπορούμε για τη φροντίδα τους, αλλά βεβαίως και για τη δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα Τρίτη οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφησαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 το μεσημέρι, όταν και χτύπησε το πρώτο συναγερμό του μηχανήματος. Ο συναγερμός χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένειες, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο του τραγουδιστή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίες, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στην Λιθουανία με την παρουσία ντρόουν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η πρόλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από την Λευκορωσία. Εχθές το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ είχε απογειωθεί και νατοϊκό μαχητικό. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρύο παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Ψηρακάκης με συνέντευξή του χθες στον Αντένα. Η νέα πάντως εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου άσκησε έντονες πιέσεις για μια ακόμη ημέρα στα κρατικά ομοιοκαετούς να ενισχύεται στο 5. Το γερμανικό 17 έφτασε σε υψηλό 17 ετών στο 3,55%, ενώ το γαλλικό στο 4,52%. Η απόδοση τώρα του ελληνικού 17 διαμορφώθηκε χθες στα 4 κιλότερη αύξηση σε σχέση με τους τίτλους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ και καιρό να ξέρετε ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, ενώ πλησιάζει το Βέλγιο. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει το τέλος της και καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Η εισαγγελία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβρύθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επαναπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται και του δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Πέντε εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές από Έλληνες εκτός επικράτειας προκειμένου να λάβουν μέρος σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρεπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 ώρα το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, προαναγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στην Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Δραπέτης θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ο Αλβανός Βαρεπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζά, ο οποίος δεν επέστρεψε εχθές το πρωί στις φυλακές Δαμοκού. Ο Ριζά ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων για τη συμπλοκή που έγινε στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους ξύλωσε η ασφάλεια. Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν από το μοναστηράκι, εντόπιζαν τα θύματά τους και τους τηλεφωνούσαν σε σταθερά τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν, τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Έχουν συλληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες της RT News 6 μέλη της Σπύρας που δρούσε από τις αρχές καλοκαιριού. Οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν σήμερα, οι υπόλοιποι 3 αύριο Τετάρτη. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος και ενώπιον κακουργοδικίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο κατά των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και η Σαουδική Αραβία. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με την έρευνα, μετανάστες κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου, διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρά προβλήματα ως προς την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου έναν χρόνο. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η Σουηδία, η άκρα δεξιά, υποχωρεί για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής συνεχίζεται ακόμη και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν όλα τα συμπεράσματα από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, η επιδόση των Δημοκρατών της Σουηδίας, του ακροδεξιού κόμματος, είναι αδιαφυσβήτητα μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Επίγουσα δράση για θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης μπροστά στους πρωτοφανούς κινδύνους που θέτουν τα πιο προηγμένα συστήματα, ζήτησε με ανοιχτή επιστολή του που απέστειλε σε κράτη και εταιρείες του κλάδου ο ύπατος εκπρόσωπος, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, επισημένοντας ότι καλό τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επιγόντως σε πολυήμερη φόρου για να καθορίσουν μια πορεία δράση για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής της τεχνητής νοημοσύνης. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, στο Πάρκο Ελευθερίας δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 5.30 η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Όσοι ακόμη είστε λάτρεις των εφημερίδων και όσοι είστε λάτρεις της καθημερινής, σήμερα θα κρατήσετε στα χέρια σας την κυρία η οποία έγινε 107 ετών. Καθημερινή λοιπόν σήμερα γιορτάζει τα 107 της γενέθλια και χρόνια και όλοι όσοι εργαζόμαστε για την έκδοσή μας συναισθανόμαστε το βάρος της ιστορίας της πλάτης μας, γράφει στην εφημερίδα Καθημερινή, στην στήλη της Μαργαρίτα Πουρνάρα. Από το 1919 έως σήμερα οι αλλαγές στον κόσμο και στην πατρίδα μας ήταν κατακλυσμιαίες. Με μόνο διάστημα την οικειοθελή παύση της κυκλοφορίας της κατά την επταετία με την απόφαση της Ελένης Βλάχου, η εφημερίδα μας ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. 107 λοιπόν χρόνια.

και στην αθλητική Γέννη Μελάχ Εντίν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από την Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με την Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα η Εθνική. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για την Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κόλοσσος στις 4:30 το απόγευμα. Στον Βόλο τώρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. Και τέλος, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο νικητής του US Open με 3-1 επί του Σέλντον, κερδίζοντας έτσι το δεύτερο Grand Slam στην καριέρα.

Έτσι και στο κλείσιμο σιγά σιγά της συναυλίας εχθές με το Δελφίνι Δελφινάκι, ένα από τα πολύ πολύ γνωστά και τραγουδισμένα σχεδόν από όλους μας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, όλοι μαζί οι καλλιτέχνες στη σκηνή, έτσι εκεί προς το τέλος της μεγάλης συναυλίας εχθές το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε γιοταχή σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστηκε πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας, αλλά και στην Πάτρα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι Ιρλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, Βυσαρίων, Βυσαρίωνας, Βυσάρης, Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 6 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου, 19 και 33 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά τον Γερμανό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919, όπως είπαμε, κυκλοφορεί για πρώτη φορά το πρώτο φύλλος εφημερίδας Η Καθημερινή. 1928, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. Το 1968, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδος. Για να το 2000, σήμερα έχουμε τελετή έναρξη των 28 Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. 1254, γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, ο Βρετανός έμπορος εξερευνητής. Το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ενώ το 1946 σήμερα γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, γεννημένος του Πλατούν και πολλά πολλά άλλα, τα οποία έχουμε απολαύσει στον κινηματογράφο. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 φεύγει από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος. Και το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Παράβας. Ενώ σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

0: 'cause I'm a picker. Θα σημαίνει να κυκλοφορεί αυτό το πολύ πολύ κομμάτι της Rock Moon. Είσαι καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλημέρα Παναγιώτη από την Αστόρια, από την Ιόρκη. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τάνια την Κυψέλη με το γραπτό σου μήνυμα. Καλημέρα, καλό καλό πρωινό. Και πάμε στην παράθεση και ακρόαση των ρεπορτάζ και πάμε να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις, με το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη. Εκεί λοιπόν όπου απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη.
1: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης που έφτασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στις 2 παραπέντε της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ πέρα να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο αλέρτ. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
2: Ζήτησα ήδη από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μία εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
1: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
3: Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
1: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου.

0: Στις 4 και 9, ενώ στις 4 και 23, ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπίς, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρα 4 και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχει στα δύο του έναν άνθρωπο.
0: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.

0: Για τον Γιώργο Μαζονάκη έκανε και αναφορά εχθές την μεγάλη συναυλία «Όλοι μαζί μπορούμε» και ο Γιώργος Δαλάρας, και νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε, διότι είχαμε και Σταύρος Ξαρχάκος και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της μουσικής και άνθρωποι πραγματικά που έχουν λόγο όταν μιλούν να τους ακούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Ο Γιώργος Δαλάρας εχθές από τη συναυλία «Όλοι μαζί μπορούμε» για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε το Γιωργάκη από την στην πατριώτη μου, από την Κοκκινιά. Είναι πικρό, είναι και πικρό και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα.
0: Περνάμε τώρα στην χθεσινή ανταπόκριση από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων στην Έλενα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, για περισσότερες προφορίες γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με την αναβάθμιση της κατηγορίας, χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, Λένα, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λουτική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα δείχνει ότι αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σιώπησαν. Το αγνώρισαν και χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα.
3: Και μία υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάτησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις τρεις ή τέσσερις ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
2: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα. Αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις

0: Πάμε στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά, διότι τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα αίτηση του ζητή. Έβαλε προσωπική του θέση και μίλησε για επίδομα εργασία. Το άδειασμα όμως από την αρμόδια υπουργών Κεραμέως και επίσης υποψήφια στο βόρειο τομέα Αθηνών δίνει άλλη ορμή σε αυτή την αντιπαράθεση. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που αν...

0: Ανοίξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάντι και έστρεψε τα βέλη του. Κάποιο σχεδιασμό.
1: Το πιο θλιβερό, η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο, από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στέκονται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης Μαρινάκη.
2: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν.
0: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
3: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
4: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
5: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
6: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
7: Έχει κρυφή ατζέντα.
8: Μάλιστα.
7: Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης.
9: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
0: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
10: Γεια Σωτήρη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε ένα και σε όλη την παρέα εδώ την ραδιοφωνική. Κύριε Μακρινιώτη, με ενημερώσει, διορθώστε και τη εισαγγελία, διορθώστε και τις ανακοινώσεις που βγάζει. Αν θέλετε, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα εδώ όλων των υπόλοιπων μέσων, όλοι τις εισαγγελάφων και το πώς λένε για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Καλημέρα πάντως, καλό πρωινό κύριε Μακρινιώτη, πάντοτε εδώ ως ένας άλλος Μπαμπινιώτης, ο οποίος είστε και καλείτε και μας διορθώνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Η αυλαία της ΔΕΘ πέφτει και έχει πέσει μάλλον και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο. Κορνίδα της οποίας αντιπαράθεσης τα προγράμματα κατά το πόσο είναι κοστολογημένα πρώτον, αν γίνει λογαριασμός δεύτερον και βεβαίως αν όλα αυτά έχουν και κάποιο αποτέλεσμα αλλά και φυσικά των συνεργασιών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική κόντρα θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκί.
11: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ότι μπορούν να εφαρμοστούν.
12: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
11: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
13: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2 στις
14: Ιμπλάκης. Πώς λέτε να μας πάει αυτό.
11: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
15: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 2024.
11: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε έναν με φόντο τις συνεργασίες.
16: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε. Διότι λέμε αυτοδυναμία.
17: Ναι.
16: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Με ποιους. Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
17: Το λέτε,
16: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
18: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
19: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φορά παλιά.
20: Τριών μηνών, αμέσως.
11: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
10: Στις δικές επίσης καλημέρες μέσω τηλεόραση από το Παγκράτη.

0: και σαν. Τώρα, νέο κύκλο επανυπολογισμού συντάξεων για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους δρομολογεί ο ΙΕΦΚΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές και σημαντικά βεβαίως αναδρομικά. Οι περισσότερες εκκρεμότητες εντοπίζονται σε ΟΑΕ και ΤΕΒΕ, ΙΚΑΛΑ και δημόσιο, ενώ ακολουθούν και τα μικρότερα ταμεία. Εκκρεμότητα λόγω λαθών ή ελλείψεων των στοιχείων των πρώην ασφαλιστικών φορέων. Κρίσιμο ρόλο έχουν οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης για όσους διαθέτουν επάνω από 30 έτη ασφάλισης. Όταν ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και προκύψει υψηλότερη σύνταξη, οι μεταγενέστερες αυξήσεις θα υπολογιστούν στη νέα βάση, δημιουργώντας έτσι επιπλέον διαφορά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα φτάσουν και στις 3.000 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν για εσάς, τους συνταξιούχους που έχουν ασφάλισης και όλα αυτά βεβαίως για τα οποία θα πρέπει να επανυπολογιστούν οι συντάξεις σας. Επίσης και στο άλλο μεγάλο ζήτημα των ημερών, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει κάποια εδώ στα ελληνικά δεδομένα, μιλάμε για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Η αναζωοποιρώση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή βάζει φωτιά σε τιμές καυσίμων, αερίου αλλά και ρεύματος, ενώ δυσίων η σύνοικη. Η τιμή διάθεσης βενζίνης από τα διελιστήρια διαμορφώνεται σήμερα στα 2 ευρώ, εκτοξεύοντας έτσι την τιμή στην Αντλία στα 2,20 ευρώ το λίτρο ή από 2,149 που ήταν την Κυριακή. Πολύ κοντά στην τιμή της βενζίνης αναμένεται να λόγω φυσικά της μεγαλύτερης αύξησης της διεθνούς τιμής του καυσίμου, ενώ την Κυριακή η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 2,108 ευρώ το λίτρο, ενώ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν με τη βενζίνη ακριβότερα κατά 22,7% και τον ντίζελ κίνησης κατά 34,7%. Πραγματικά μεγάλη έτσι αντίδραση και πολύ μεγάλη σκέψη. Σήμερα η διανομή στο πετρέλαιο θέρμανση ήταν ακριβότερο κατά 65-70% σε σχέση με πέρσι. Ο Υπουργός Πάντως Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης. Όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα υπάρξει σχετική αντίδραση εντός Ευρώπης. Αλλάζουμε θέμα και με μαρτυρίες γροθιάς στο στομάχι συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε τις φρίκες περιγράφει το γύρο της σε αυτούς που κατέθεσαν και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.
1: Τι συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
2: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
1: Η Αγγελική πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
2: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπες την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
1: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
3: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα μήπως τους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Η μας ήταν μέσα σε ψυγεία κρεάτων έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει βγει εδώ πέρα. Ο ένας πέσει από το
1: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
5: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
6: Μην ψυχραιμή.
1: Συγκλώνησε με την κατάθεσή της και το δρυμή κατηγορώ για ανεπάρκειες του κράτους.
7: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί που έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο και ζητούν δικαίωση.
1: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
8: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
1: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σταθμάρχη Λάρισας, προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων.

0: ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε στις 100,3, καλό πρωινό ρεπορτάζ με το ζητήματα των τουρκικά, διότι με μια επίσκεψη συμβολισμού και μηνύματα προς έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητά την ένωση. Στην Τουρκία τώρα ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που συνήθως προξοφλούν για την κυβερνητική γραμμή να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
2: Η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μια χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
3: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε καυτικά μίλια, συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
4: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρόψε, σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία, το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
2: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί.
1: Αυτές οι εικόνες καταγράφουν στο Καστελόριζο και ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί πλέον. Ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται.
5: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
2: Οι τουρκικές παράσεις και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
6: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
2: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
1: Και πάμε Λονδίνο, διότι κοινή διακήρυξη με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν χθες Δευτέρα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Γιάννης Χανιωτάκης στο ρεπορτάζ.
8: Είχαμε μια ιστορική σύνοδο σήμερα, Λένα, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα τρία έθνη. Ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες των τριών χωρών δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στο ευρωπαϊκό μπλοκ και υποστήριξαν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή έχει πάψει να λειτουργεί. Η σύνοδος είχε δύο στόχους, Λένα. Πρώτον, τη συνεργασία των τριών εθνών σε τομείς όπως είναι η οικονομία και η ενέργεια και δεύτερον, το να αναδειχθεί η ανάγκη, όπως τη θεωρούν, διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ανεξαρτησίας. Και όλα αυτά σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτες δυνάμεις στα κοινοβούλια και των τριών αυτών εθνών. Λένε ότι το 2014 στη Σκωτία το 55,3% των πολιτών είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν επίσης ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της παραμονής.
1: Έτσι έκλεισε χθες η μεγάλη συναυλία, άλλη μια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Όλοι οι καλλιτέχνες μαζί, 13 καλλιτέχνες σε αυτό το πολύ ή τραγούδι με πολύ μεγάλη ιστορία του Μάνου Λοΐζου. Αυτά από εμάς, 9 εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, 10.30 ο οικονομικός επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού κύριος Αργυρού, πολλές άλλες συνεντεύξεις και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ με στέλεχος από το ΚΕΦΗΜ, στο Γιώργο Ψάλτη, μετά τις 7.30 για τις επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα μας. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό Physics. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή, ουδιοδρόμος, ηχητηδιατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση των ενδεχομένων. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπα χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ και το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Εκτιμάται πάντως ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει με τη χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent, χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία.

0: Ότι ξέσπασε τα ξημερώματα σε γεωταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα στην Παιανία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενεργία έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Αυτό ανακοίνωσε η αρχή, η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η αρχή της διόρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του στις 32, ενώ ο αριθμός των πλοίων αναμένεται να μειωθεί στα 29 από τον Οκτώβριο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος.

Είναι από τη μεγάλη συναυλία, τη χθεσινή συναυλία, και επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι φανατίκλα Γιώργος Νταλάρας, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα, να το ξέρετε αυτό. Οπότε τι θα επέλεγα από τα 78.000 κομμάτια που έχουν κόψει οι συνάδελφοι όλη τη νύχτα? Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, και το τραγούδι είναι «Ήλιο μου σε παρακαλώ». Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Φορά χθες, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο το Καλλιμάρμαρο και αποδείξατε περίτρανα και την παρέα που κάνουμε όλοι εδώ στον Sky και στην τηλεόραση προφανώς, αλλά και στο ραδιόφωνο, και την ανάγκη να συντρόπωται ο καθένας σε όλο αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και ήταν νομίζω μια εξαιρετική συναυλία. Πήγα λίγο βεβαίως, αυτό που λένε πήγα ήρθα, είδα και απήλθα γρήγορα, γιατί δεν τα μπλέκαμε μετά και θα αργούσαμε πολύ και το πρωί δεν θα ξυπνάγαμε και λοιπά και λοιπά, και είμαστε και κάποιες ηλικίες παλικάρια πλέον, δεν είναι για να παίζουμε τώρα. Λοιπόν, απόλαυσα ειλικρινά όλα αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και οι τραγουδιστές, και πολύ ωραίες φωνές και νέα παιδιά, νέοι τραγουδιστές, που νομίζω ότι και αυτούς θα τους απολαύσουμε. Ήδη δηλαδή, αλλά θα τους απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Την ώρα που ερχόμουν εκεί κατά τις 4 και 10, ψιλομαζεύανε κάποια πράγματα. Νομίζω σήμερα και άλλη μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο γενικότερα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένη, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία όλη η εκδήλωση, η ετήσια αυτή εκδήλωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και μπράβο σας για μια ακόμα φορά, και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ από την αποδό πλευρά για την συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Και καλημέρα σας λοιπόν, και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, και 12 λεπτά μετά τις 6, και τι γίνεται με τα πετρέλαια? Θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια, ε. Πρώτο θέμα σήμερα βλέπω στην καθημερινή, ο εφιάλτης λέει του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Χθες έβαλα βενζίνη στη μηχανή, είναι μια μεγάλη μηχανή, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα, κάναμε το λάθος, την πήραμε πριν από καμιά 15 χρόνια, τώρα την έχουμε πάρει στην πλάτη που λέει και ένας φίλος μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γέμιζε λοιπόν το ρεζερβουάρ της μηχανής με 35 ευρώ. Πολλά θα μου πεις ψάλτη, πολλά προφανώς, δεν είναι μεγάλη μηχανή, σας ξαναλέω. Λοιπόν, πήγα να βάλω θες βενζίνη, λέω δεν το γεμίζεις. Πάει το 35, πάει 36, πάει 37, πάει 38, πάει 39, πάει 40, πυρετός. Λέω stop, 43. Παίρνω λοιπόν μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι. Η τιμή λοιπόν χωρινδικό φόρο κατανάλωσης, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου, 1,72,4 στο πρατήριο το οποίο βάζω, μια αμόλυβδη 95. Συνολικά λοιπόν 43 ευρώ ο λογαριασμός, εκ των οποίων το ΦΠΑ 8,32. Βάλε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβεις, φίλα Κροατή, παρά το γεγονός, λέει, γιατί άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, τον κύριο Πιερακάκη εννοώ, και έρχεται μια δύσκολη περίοδος, τα είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος προχθές. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι έχουμε, λέει, κάποια πράγματα στο μυαλό μας και έχουμε και χρήματα, λέει, στην άκρη για να συνδράμουμε. Τι να συνδράμουμε εδώ, θέλει δραστικά μέτρα. Δραστικότατα μέτρα. Και θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα, ρε ψάλτη, είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πλέον εξελίσσεται παγκοσμίως. Σωστό, αλλά ξαναλέω, η κάθε μία χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της και τους μισθούς της και την ακρίβειά της και τον πληθωρισμό της και τις αδυναμίες της, και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, καλό το σύστημα να τα παίρνουμε από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και έχουν λεφτά. Βέβαια, τώρα το λέμε έτσι, να το πούμε και αλλιώς. Στα νησιά υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι λίγο πιο χαμηλό, άσχετα είναι πιο ακριβές βενζίνες. Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, θυμίζω. Λοιπόν, αλλά τι θα γίνει τώρα

που έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς. 15 δεν έχει σήμερα, 10 μήνες. Για να μην κολλητευόμαστε. Έτσι δεν είναι. Ακούω 8 και 32 το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μου μέσα. Λοιπόν, 15η ημέρα του Σεπτέμβρη, τα μέσα του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε αισίως να είμαστε καλά με υγεία. Τι βλέπω σήμερα. Νικήτα Μεγαλομάρτυρα του Γότθου, παρακαλώ πάρα πολύ. Βυσαρίωνος του πρώτου και του δευτέρου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης. Φιλοθέου Πρεσβυτέρου Πορφυρίου Μαξίμου Ευστοχίου Σημεών. Τα καλύτερα εύχομαι στο Βυσαρίωνας, Νικήτας και Νικητούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 η Ανατολή. 4 το απόγευμα. 8 παρά 26 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μικρή ημέρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λέτε και δροσίζει και λιγάκι. Θα μου πεις τώρα θέλουμε να δροσιζόμαστε, ψάλτη, ξέρω εγώ. Να δροσιστούμε και λιγάκι. Η Αμφιλοχία χθες βλέπω την υψηλότερη θερμοκρασία. 33 και κάτι θερμοκρασία. Η Λίνδο στη Ρόδο, πάντα εκεί στη Λίνδο κάνει ζεστή, η αλήθεια είναι. 32 και 8. Πετροκεφάλι Ηρακλείου 32 και κάτι. Στην Ολένια Χαΐας μετά. Αυτά. Και το Καστελόριζο, 31 και 6 το Καστελόριζο. Μάλιστα, στην πρώτη οκτάδα το Καστελόριζο. Τι γίνεται με το Καστελόριζο? Καλά, μας χαιρετάει, Και εμείς το χαιρετάμε και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Μ' αρέσουν αυτά να ξέρετε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, κατά του καρκίνου του προστάτη. Περιμένω αυτά τα νέα προγράμματα τώρα, λέει, τα οποία θα μας έρθουν SMS και λοιπά και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια πάλι. Το προλαμβάνω, ας πούμε. Θα έχουμε, λέει, και εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη, για τα αγοράκια. Για να δούμε τι θα δούμε. Εκεί υπάρχει μια μουρμούρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχει τελειώσει, λέει, το πρόγραμμα το οποίο ήταν στο προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για τους υπέρβαρους. Μου έχουν στείλει και κάτι μηνύματα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, χάσανε κάποια κιλά, είχαν μπει σε ένα ψηλό πρόγραμμα, αλλά τελείωσε, λέει, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και ελπίζουν για να βοηθηθούν για να χάσουν κάποια κιλά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.

0: χάσουν κάποια κιλά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Προσέξτε, δεν είναι αυτά που λέγανε παλαιότερα. Έτσι, είναι ασθένεια. Θα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8. Με ένα ενδιαφέρον θέμα το ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Το βλέπα τα ξημερώματα που ξύπνησα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, μιλάμε πάντα ίδια. Λοιπόν, είναι ένα drone, λέει, το οποίο πέρασε στη Λιθουανία. Μάλιστα, το ρίξανε, λέει, το drone αυτό. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της χώρας. Το έριξαν, λέει, συμμαχικά αεροσκάφη τα οποία προστατεύουν τις Βαλτικές γενικότερα, αλλά τη Λιθουανία σίγουρα. Ξέρετε ποια είναι η χώρα, μία από τις χώρες της νατοϊκές που συνδράμουν, η Τουρκία, θυμίζω. Βέβαια, έχει η Τουρκία εκεί F-16, τα οποία νομίζω μαζί με ισπανικά αντίστοιχα αεροσκάφη λειτουργούν, γιατί δεν έχουν οι Βαλτικές χώρες τα κατάλληλα αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Αλλά έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό. Με αφορμή τα drones τα οποία φτάνουν και στη Ρουμανία, ενδεχομένως έχουν φτάσει και στη Βουλγαρία, ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν ή θελημένα πάνε εκεί που πάνε. Και οι Πολωνοί, λέει, ετοιμάζονται για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τα ζητήματα του μετόπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Γερμανοί είναι σε... Καλά, είναι σε αναβρασμό γενικότερα οι Γερμανοί. Απλό η Γερμανία, να σας το πω και αυτό. 2016, εγώ οικονομικός, συγχωρεμένος τώρα, ξέρετε για ποιο μιλάω. Λοιπόν, έλεγε, λέει, ότι η Ελλάδα χρειάζεται, λέει, άμεσα και ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Μην ήταν το 10 στην αρχή της κρίσης και όχι το 16. Προχθές, λέει, ο κύριος Πιερακάκης, 2026, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, ότι η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας, λέει, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, ξαναλέω, μάλιστα. Τι γίνεται με τις τιμές στην ενέργεια? Έχω να σας πω και τα νέα εδώ, γιατί έχω μάθει και διάβαζα χθες αναλυτικά κάποια πράγματα γύρω από την υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, μ' αρέσει, της ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Είναι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να βάλουμε, λέει, πάνω στις στέγες της πολυκατοικίας μας. Μπαταρίες, λέει, που μπορούμε να βάλουμε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα. Βέβαια πρέπει να κάνουμε μια επένδυση,
1: Ναι.
0: Αλλά αλήθεια, πριν πάω στις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το δίκτυο, ρε παιδί μου, ηλεκτροδότησης είναι έτοιμο να κρατήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στα μπαλκόνια ή, ξέρω εγώ, τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στις ταράτσεις πολυκατοικίας, τα οποία, λέει, θα ρίχνουν και ρεύμα μέσα στο δίκτυο. Δεν θα ρίχνουν όλα, αλλά κάποια, λέει, θα ρίχνουν. Είναι έτοιμα ή θα έχουμε τίποτα τράβαλα μέσα με το δίκτυο? Γιατί ρώτησα χθες να μάθω λεπτομέρειες και μου το σφυρίξανε στην πρώτη κουβέντα που έκανα. Αλλά να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία ιστορία, λέει, είναι, που τα λέγανε οι δικοί, δεν τα λέω εγώ, ότι μπορείς, λέει, να αγοράσεις μπαταρίες όταν έρθει η ώρα και περάσεις σε καταμετρητή καινούριο, όχι τους παλιούς που έχουμε εμείς, γιατί εμείς ακόμα έχουμε τους παλιούς απέναντι από το σπίτι μου. Χθες βάλανε καινούριους, μια καινούρια πολυκατοικία, και πήγανε και βάλανε καινούριους καταμετρητές. Πολύ ωραία, πάντως κοιτάω σαν χάνος. Τσάπα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν θα βάλουμε, λέει, τα μηχανάκια αυτά. Χαίρετε, στο καλό. Λοιπόν, φεύγουν οι νυχτερινοί και έρχονται οι πρωινοί, καταλάβατε τώρα. Θα μπορούμε, λέει, να βάλουμε μπαταρίες και όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Όταν έχουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πολύ αέρα, πολύ ζέστη και δεν κεγόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά είναι ένα λούπα παγαγγέλιο. Θα μπορούμε, λέει, να φορτώνουμε τις μπαταρίες φτηνό ρεύμα και να τις καταναλώνουμε όταν είναι ακριβό το ρεύμα. Αλλά θα πρέπει να τρέχουμε σαν τρελή με το που θα έρθει. Τρεχάτε να ανοίξετε τα. Πώς το λένε, τα κουμπιά να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Λοιπόν. Αλλά δεν ακούγεται άσχημο. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έτσι όπως μου το είπανε χθες, με ψιλοανησύχησαν λιγάκι με το αν μπορεί το δίκτυο να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα πάνε στην αυτοκατανάλωση. Πολύ, πολύ.

ωραίο ερώτημα και πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα, να ξέρετε, πάντως η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πιο φθηνή ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στη 1 το μεσημέρι, η μεγαβατόρα. Που δεν περιλαμβάνονται εκεί όλοι οι φόροι, αλλά οι πιο ακριβές ώρες είναι 8 η ώρα το πρωί, που η μεγαβατόρα κοστίζει 261 ευρώ, και 7 η ώρα το απόγευμα, που θα έχει 253 ευρώ. Εντυπωσιακό, ε. Γιατί γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν λέμε πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μην Viber, έτσι, το νέο τρόπο επικοινωνίας, όπου μπορούμε να τα λέμε και μέσω ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι κινητό με την έννοια θα καλέσετε και θα σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, μαζί με όλους τους άλλους τρόπους. 698-123-1003. Ωραία, 6 είναι ουσιαστικά αριθμό, αλλά δεν είναι κινητό. Είναι μόνο για μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, τέλος πάντων βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε, και κάτι συμβαίνει τέλος πάντων και μπορείτε να μου πείτε και εσείς τα δεδομένα σας. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως ο κλασικός τρόπος μέσω του Πέτρο Μωραήτη, του τηλεφωνικού μας κέντρου, 210-48-00-170-174. Και υπάρχει και το Sky Radio, όπου εκεί μπαίνετε, γράφετε και στέλνω πρωί-πρωί καλημέρες στο φίλο μου το Δημήτρη, στην παρέα μας. Καλημέρα Δημητρό, καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τι έκανε ο... Το ρία της δήλωσης για το επίδομα ανεργίας έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, να σας πω την αλήθεια. Η οποία, επειδή ρώτησα και εγώ τώρα στην αγορά τι γίνεται και τα σχετικά, δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που πέφτει πάνω στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, φάουλ εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν καλεσμένος αργότερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε στις 9, θα δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι, είναι προσωπική του, λέει, άποψη αυτή, για να υπάρχει μόνο ένα δίμηνο. Θυμίζω εντωμεταξύ, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύο στοιχεία, και τρία, για να μην σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Το ένα είναι ότι υπάρχει, τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανέργους, οι οποίοι στην αρχή που μένουν χωρίς δουλειά τους δίνουν το 80%. Ενώνεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τώρα το επίδομα ανεργίας. Αυτό γιατί, πρώτον γιατί η λογική είναι και τρέχουν υποχρεώσεις, να έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τις υποχρεώσεις και να μην πελαγώσεις, σταδιακά το ποσό μειώνεται, άρα εμέσως είναι ότι ψάχνεις να βρεις μια δουλειά για να ξαναμπείς, γιατί όσο μειώνεται το έσοδό σου, τόσο μεγαλώνει η πίεση για να βρεις δουλειά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, μιας και ρώτησα γύρω από το ζήτημα αυτό, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα επαγγέλματα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που μόλις σας είπα. Είναι πιλωτικό έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα δουν αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Τρίτον, τι γίνεται, ας πούμε, με τα επαγγέλματα των εργαζομένων στον τουρισμό, που είναι εποχικά ή εποχιακά, οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, σεζόν 8 μήνες και 4 μήνες, δεν είναι, τους εντάσσουν στο Ταμείο Ανεργίας να πάρουν κάποια χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή η κατηγορία τι θα γίνει, θα πάρουν 2 μήνες και τέλος? Όπως, ας πούμε, μια άλλη κατηγορία. Τι γίνεται με τους πυροσβέστες, οι οποίοι είναι 8, παίρνουν 2 μήνες και τέλος? Να ξέρετε ότι έχουν υποθεί διάφορα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο ως θέμα να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα που δίνεται το επίδομα ανεργίας και να πρημοδοτείται η επιχείρηση η οποία θα προσλάβει κάποιον, δίνοντας το ποσό αυτό στην επιχείρηση για να κοστίζει λιγότερο ο εργαζόμενος αυτός, μιας και έχουμε και θέμα έλλειψης εργατικών χεριών. Να ξέρετε, ειδικά στον τουριστικό τομέα και ειδικά στα ξενοδοχεία έχω μάθει για το θέμα του επιδόματος. Αλλά δεν της ώρας. Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρα από την τρέλα που πιάνει τα κόμματα γενικότερα, γιατί ψάχνουν να βρουν εν ώψη και της προεκλογικής περιόδου, πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με σοβαρότητα. Θα μου πεις, ποιος την έχασε ψάλλει τη σοβαρότητα. Σωστό και αυτό. Τώρα κι άλλα θέλω να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο για να κουβεντιάσουμε. Και για την ιστορία Ριζάη, κάποιοι μου λέγανε χθες
Ρε Ψάλτη λέει, μπορεί να έχει σχέση η απόδραση του αλβανού.

0: Πανού πάνω στις Σέρες με το Ριζάι. Ο Ριζάιλ είχε πάρει, τα λέγαμε και χθες, είχε πάρει αρκετές άδειες. Νομίζω ήταν η 16η άδεια η οποία έπαιρνε ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος έχει στην πλάτη του μπόλικα πράγματα και τον κυνηγάνε. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να εμφανιστεί αφού πέρασε το αυτόφορο για την ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ένα beach bar, όπου οι κάμερες τον εντόπισαν τον Ριζάι εκεί. Όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον για τις άδειες οι οποίες δίνονται. Δικαιούνται όμως άδειες οι κρατούμενοι, να ξέρετε, και αξιολογούνται τα αιτήματά τους. Λοιπόν, τα μετά.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Ζωοδόχου ΠΙ 211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Production.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο.
3: Τα Master Hot.
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Μαμπακάρης.
7: Τάκης Γιαννούτσος.
6: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον Ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Πάνω από τα 107, το οποίο χθες. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γεωταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τη μεγάλη συναυλία το όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που ακούμε στην πρωινή μας παρέα σήμερα, νομίζω δικαιολογημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτή η μοναδική συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε, που ξαναλέω έχει διτό σκοπό και να απολαύσουμε ωραία τραγούδια με πολύ καλή, πολύ ωραία ονόματα ειδών κλπ. Αλλά και να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου το Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει: εδώ στη δουλειά αλλάζουμε τα ρολόγια, λέει, της ΔΕΗ. Τα έξυπνα ρολόγια, λέει, από τον ΔΔΕ. Σωστό αυτό. Γεια σου, Γιώργη, από τη Λάρισα. Πρώτη φορά στέλνει μήνυμα, Γιώργο. Να, ορίστε. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λάρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας από το σχολικό, λέει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν φίλο ακροατή. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Καλλίπολη, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Μην λες φθινόπωρο, γιατί θα τρελαθούν κάποιοι και θα αρχίζουν από καλόκαιρο κλπ. Δεν έχουμε φθινόπωρο, έχουμε και αυτή την τρέλα. Καλό, καλό, καλό γενικώς. Καλό να είναι, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί θα τρελαθούμε. Γεια σου, Ελένη μας, καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπασία. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία, φίλη μου, η Χρυσούλα. Πού είναι αυτό πρωί-πρωί? Βόα Κυρακλείου, λέει, ύψους Καρτερού. Λέει, καθημερινά βιώνουμε μια τρελή καθυστέρηση, λέει, λόγω έργων που δεν τελειώνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά. Κάντε υπομονή και εκεί πέρα, τι να κάνετε. Πρέπει να γίνουν τα έργα ταυτόχρονα, να υπάρχουν και οι δρόμοι, Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Στο σχηματάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα. Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με την ιστορία του Viber έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο λέει: πόσα κερδίζει, λέει, το κράτος από το ΦΠΑ των καυσίμων? Προφανώς, όσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά τα κέρδη του της πολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά. Να ξέρετε ότι κυκλοφορεί λίγο η. Αν συνεχίσει. Δεν είναι ειδικό ή λιγάκι. Ξέρω εγώ, μακάρι, μακάρι, παιδιά, γιατί αν είναι τόσο πολύ ακριβά τα καύσιμα, καταρχήν χάθηκε η ιστορία των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, διότι αν ανέβει τόσο πολύ το κόστος των καυσίμων, που είναι καταλυτικό για όλη την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή πρόθεση και διάθεση να έχουν κάποιοι, που δεν έχουν και πολύ καλή διάθεση, ξέρεις τώρα, εκεί στην ευκαιρία θα τα βρουν, θα τα κάνουν, θα τα αρπάξουν τα λεφτά. Λοιπόν, και επίσης σας καλώ να διαβάσετε σήμερα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, το ρεπορτάζ της Καθημερινής, στη σελίδα 3, για τα πτυχία σε ένα ίδρυμα της Χαβάης για την κβαντική ιατρική. Αυτά που σας έλεγα και εγώ, ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην Χονολουλού, είναι αυτά. Ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, λέει, για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι παίρνουν ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν και πουλάνε αυτά που πουλάνε. Καταλαβαίνεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, πέρα.
1: Εγώ, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται αύριο, Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα δούμε τελικά αν θα κάνει το βήμα ο Γουόρς. Βέβαια το 85% των αναλυτών λένε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75 στο 4.
0: Ναι, εδώ το μεταξύ.
1: Θέμα βέβαια είναι ότι εδώ και 20 λεπτά,
0: ναι,
1: το δεκαετές αμερικανικό στο 5,01.
0: Α, και αυτό έσπασε, εκεί ήθελα να πω.
1: Που είχε να δει Αμερική από το 2007, όταν ξεκινούσε η μεγάλη τραγωδία της Lehman Brothers, ας πούμε, που μετέφερε όλη αυτή την ιστορία στην παγκόσμια. Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα από φόρους των Αμερικανών πολιτών τα έχουν υπερκεράσει οι δαπάνες των τόκων για το δημόσιο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Άρα, όσο και να δουλεύουν.
0: Ναι, για να πληρώνουν τους τόκους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα είναι το θέμα. Τώρα, στα δικά μας, να πω απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπες για τα σούπερ μάρκετ. Χθες βγήκε ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ,
0: ναι,
1: και είπε ότι συμφωνεί, λέει, για τρίτο. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ότι ενώ η κυβέρνηση είπε ότι είναι τετράμινη, όλα βέβαια είναι σε εθελοντική μορφή. Και βέβαια αυτό που είπες, Γιώργο, ότι δεν φαίνεται αυτό τώρα ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι τέτοιες οι ανόδους και οι αυξήσεις θετικά. Ό,τι προσπάθεια και να γίνεται, όλα αυτά πλέον τελειώνουν.
0: Έβλεπα, Ανέστη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει για όλο τον πληθωρισμό στο 3,5.
1: Ναι, εντάξει, με τις
0: και θα δούμε.
1: Προδιαγραφές.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: και θα δούμε τώρα πώς εξελίσσεται.

0: πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς, ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το συμπληρώνει 1,5 χρόνια ζωής και για αυτό συμπληρώνει 1,5 χρόνια ζωής, 10 χρόνια στον πέρα, πριν από 150 χρόνια στον πέρα και εκεί, στο μαστήριο, βάζει την επαφή, την ανασκευή των μισοδρομακομών και από δευτερά να λαμβάνει τις μισοδρομές με το χώρο, με το διόλα θα δούμε ξεπεράσουν το 2 σαν τα ρίξη ευρώ, ξεπεράσουν τα 2 από μας και αλβίς ευρώ. Είναι μια ημέρα με δύο παθεσιολογίες, είναι μια ημέρα με δύο παθεσιολογίες, εξολόγη τον κόσμο, αλλά είναι μεγαλύτερο από τους απολόγους μου, αλλά αποφασίσω και ο αστρολόγος που είναι μόνος ευρωπαϊκός ένας αστρολόγης, είναι ο χρεό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γράψουν για τις εκλογές. Έτσι και οι Moody's που είναι ο πιο σκληρός οίκος, αλλά και ο Scope. Θα πούν τώρα αυτό το οποίο λένε οι ξένοι και το οποίο συζητούν και με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί χώρα, αυτού τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάνε για κυβερνήσει, δεν μιλάνε για αυτού, δεν μιλάνε για πρόσωπο, δεν μιλάνε για κόμματα, δεν μιλάνε για κριτήρια. Σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 25, δηλαδή περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ, όπως καταλαβαίνεις. Η Aegean, οι μετρήσεις πρέπει να έχουν θέμα με το κομμάτι των καυσίμων και αυτό θα το δούμε βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό και στο 9μηνο. Η συνολική εικόνα θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου. Έχει φύγει από την τριετία που λέγαμε, έχει πάει πλέον στα δύο χρόνια. Αν και όλοι λένε ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τη χρονιά, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν σε 27. Το οποίο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τους δύο πολέμους σε υβριδική μορφή και να συνεχίσει, μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα. Από επιχειρηματικά, ναι, έχουμε τίποτα από αυτά που μας πει για το κλιματιστήριο.
1: Απλώς αν η είδηση η οποία γράφεται σήμερα επιβεβαιωθεί, αν και το διαψεύδει και το Euronext, η Φραγκοστή είναι το μοναδικό μαστρό που δεν έχει παντρευτεί με το Euronext. Μιλάμε για μια μεγάλη πραγματική και θα μιλάμε για τις μεγαλύτερες δόσεις πάει εκεί προς τα εκεί το Λονδίνο, ετοιμάζονται οι σκανδιναβικές χώρες, και είναι το νέο μοντέλο. Θέλουν να πιάσουν όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι υπερβολή, ρε παιδί. Ναι, δεν είναι υπερβολή.
1: Ξέρεις ποιος κάνει τζίρι, θα μπορούν να υποστηρίξουν ότι θα κάνει τζίρι, θα μπορούν να
0: Θα αρχίσει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας.
1: Επίσης αγόρι μου,
0: επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης αγόρι

0: Τα λες μόνοι σου, δεν τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνατε και ξεκουραστήκατε. Αυτό είναι το ωραία. Να πω και καλημέρα στο ήταν το ραδιόφωνο. Όταν εγώ τα λέω, δεν με ακούτε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι εδώ και δουλεύει. Καλημέρα στο Λουκά, μήνυμα από Αυστραλία. Η μπαταρία λέει μπορεί να τη γεμίσει, να τη γεμίσει από το application που έχει στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τρέχει. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Εγώ το είπα σχηματικά, Λουκά. Διότι αν έρθουν, λέει, οι νέοι σύγχρονοι μετρητές, οι οποίοι θα μας λένε από την προηγούμενη μέρα ο πάροχος ότι το κοίταξε να δεις, η πιο φτηνή ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7 το πρωί, λέγω μια ανοησία, ή 11 το μεσημέρι. Οπότε με το κινητό θα ενεργοποιεί, αλλά θα την ενέργεια και μετά το βράδυ, ξέρω εγώ, που ακριβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, να την κατανοώνεις εκεί, για να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα ουσιαστικά. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Μου το είπατε και χθες αυτό, ε. Έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά από αύριο, λέει, καταργούνται, λέει, οι αιτήσεις αναιρέσεως για υποθέσεις με αντικείμενο, λέει, κάτω από 20.000 που επί δύο αιώνες δικάζονταν στα ειρηνοδικεία. Και ασχεδίαστε στις πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω παραπάνω, δε. Κύριε Κιμιονή, δεν έχω και μεγάλη σχέση με τους δικηγόρους, δεν μπορώ να ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου και περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι. Γιάννα, κομμού τα μάτια σου 14. Εκεί στο Βόλο. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Και έχω το φίλο μου τον Βασίλη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο που με περνάει γενναίες 14. Φίλο Τούρκο, με λέει. Πουτινάκο, με λέει. Τι άλλο ακούει. Δεν ξέρω. Τα φάρμακα τα παίρνεις κανονικά, ρε Βασίλη. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Από πού ήταν το drone, λέει. Από πού να είναι το drone. Το σπίτι μου, το έστειλα εγώ να πάει στη Λιθουανία να το χτυπήσει. Να σηκωθούν τα αεροσκάφη. Και να κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος της χώρας. Α, ρε Βασίλη. Τι γίνεται αλήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να φύγουν όλοι. Ποιος θα μείνει, εγώ. Ο Βασίλης θα μείνει εκεί, να τελειώνει η ιστορία. Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ.
1: Η εξύπτη. Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη...
6: Ξεμπάρες. Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ αν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguards για πολύ άσχολους. Ενέργεια και των βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Super

0: δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Για άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο ΑΕ.
4: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα του επιδόματος ανερέσει. Ελπίζω να έχω χρόνο να τα κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχετε για τα ζητήματα αυτά και με ψυχραιμία καλύτερο της πρωινής επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω φορτωμένο και το ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, εκεί κοντά στο Εγάλεο, πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Στο ύψος που είναι αυτό, περνάμε τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Πειραιά δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί στη 98-123-1003 είναι το Viber στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε να πω πάντως ότι κάτι έχει γίνει. Και στο ρεύμα ανόδου βλέπω πιο πολύ κίνηση σήμερα, όχι πάρα πολύ, αλλά βλέπω κινησούλα. Η Αθηνών δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο γενικότερα. Ο Πειραιάς πάει καλά. Δεν βλέπω κάπου αλλού προβλήματα. Ξαναλέω, εκεί στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου στο ποτάμι και λίγα πράγματα στην Αθηνών. Στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Δασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Μπόρων Καυσίμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
5: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους κρατές μας.
4: Τι γίνεται, πώς είμαστε, καταρχήν, πού είναι σήμερα οι τιμές, πόσο είναι η 95, άρα πόσο είναι το κίνησης.
5: Κοιτάξτε, η μέση τιμή αυτή την οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το 2 ευρώ και 13 λεπτά. Όμως αυτή τη τιμή τη βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η 95-2-13. 95-2-13.
5: Σωστά.
4: Και το κίνησης.
5: Στο 2,070-2,080 στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέση τιμή πανελλαδική είναι λίγο παραπάνω, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Επειδή σήμερα είναι Τρίτη και οι προμήθειες των πρατηρίων είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας είναι τιμές οι οποίες προέρχονται από τις τιμές της διεθνούς, της διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου της Τετάρτης, της Πέμπτης.
4: Που ήταν πιο χαμηλά από το τώρα.
5: Οπότε είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή τις επόμενες μέρες θα δούμε μια μέση τιμή πανελλαδικά υψηλότερη γιατί η αύξηση συνεχίζει. Yeah. Και είδατε ότι από το Σάββατο που ήταν 104,5 τα δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στα 107 και δεν ξέρουμε και
4: τι θα γίνει.
5: Πάει πιο κάτω. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσο αφορά την περαιτέρω διέλευση ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα του κύκλου, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνονται τα ναύλα των πλοίων.
4: Σωστό. Το ερώτημα, κύριε Ασματογλου, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα της μεταφοράς, το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, επειδή διαβάζω διάφορα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πεπερασμένες οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν, αυτές που υπάρχουν, αν συνεχιστούν τα προβλήματα και στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς, θα έχουμε καύσιμα. Είναι ένα ερώτημα.
5: Και άλλη φορά το πρωί στην εκπομπή σας το έχουμε πει αυτό και το έχουμε επισημάνει, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά και είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι η επάρκεια.
4: Ναι.
5: Βεβαίως εμείς παίρνουμε σαν Ελλάδα και από αλλού, εκτός από εκεί, αλλά ό,τι όπου και να πάρεις, παραδείγματος χάρη θα σας πω, παίρνεις από την Αμερική.
4: Ναι.
5: Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες.
4: Άρα το είναι μπορεί, ακριβά προφανώς.
5: Μπορεί να λες ότι το αμερικανικό αργό είναι ας πούμε όσο το Brent. Δανείζομαι τώρα
4: μια
5: τάξη μεγέθους. Όμως η μεταφορά του είναι αυτή η οποία θα επιβαρύνει. Η μεταφορά από τα στενά του Ορμούς και όχι μέσα από την Ερυθρά και όχι μέσα από το Σουέζ, αλλά ολόκληρος ο κύκλος θα επιβαρύνει. Δηλαδή μπορεί το Brent να μείνει σε μία τιμή, αλλά οι επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες αυτές μεταφέρονται στη τιμή του λίτρου που πληρώνουμε στη τσέπη μας.
4: Ναι, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε.
5: Και αυτό θα είναι ανωδικό στη συνέχεια και αυτή τη βδομάδα
4: ακόμα. Ναι, αν δεν

0: υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά και αποκλιμάκωση να υπάρχει, το γεγονός ότι έφτασε στα 107 και τώρα είναι περίπου εκεί σημαίνει ότι...
1: Όμως ναι. Η επισήμανση δική σας αυτή για το θέμα επάρκειας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι άλλο να έχεις να θέλεις να πάρεις περισσότερες καραβιές αργού και να μην μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα δεν καλύπτεις απόλυτα τις ανάγκες της χώρας.
0: Βέβαια, τις υποχρεώσεις.
1: Είδαμε της Ρωσίας, τις ουρές, πια η Ρωσία.
0: Νομίζω ότι κάνει εισαγωγή η Ρωσία την Ινδία. Κάπου αυτό διάβαζα. Ότι δηλαδή επειδή έχει προβλήματα με τα χτυπήματα με τα ντρόν τα ουκρανικά, αναγκάστηκε και παίρνει δηλισμένα καύσιμα, έτοιμα δηλαδή καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ινδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πονεμένη
1: η ιστορία. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτές οι ουρές, γιατί αυτοί ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καύσιμα να κινηθούν.
0: Για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω μερικά μηνύματα ακόμα, ωραία. Η Έλλη μου λέει, ποιο αυτοκίνητο μου λέει. Αυτό είναι απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Με μέσα μεταφοράς και προαστιακό μου λέει η Έλλη. Ξαναλέω, από το Λαγωνίζη να πάει στο Μαρούσι. Καλημέρα, Έλλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος, Φολέγανδρος. Πάμε, να βγούμε από εκεί να κάνουμε ζωντανά εκπομπή, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα το πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. 2,17 λέει τα καύσιμα. Χθες κάθε μέρα σχηματάρει γέρακας. Σε καλό δρόμο είστε. Λοιπόν, τι λέει η Ευανθία. Βλέπω, λέει, στον συναγωνισμό των κομματικών προσφορών ότι κάποιοι θα δώσουν, λέει, 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Φυσικά και τη θέλουμε, αλλά έτσι που είναι τα οικονομικά, ας την πάρουμε τον πρώτο χρόνο, την επόμενη από τους φόρους θα χάσουμε τη 12η σύνταξη. Κώστας Πάνου, συνταξιούχος 87 ετών, ο οποίος παίρνει 560 ευρώ, γράφει εδώ ο φίλος μου. Καταρχήν πρέπει να πάμε στην κοστολόγηση, παιδιά, των προγραμμάτων να τελειώσουμε, διότι αυτά τώρα που ανακοινώνουν και περιμένουμε να κοστολογηθούν από τους αρμόδιους κλπ. Πρέπει να γίνει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα και στον Αβραάμ. Πού είσαι, ρε Αβραάμ? Η κρίση στη Μέση Ανατολή σπρώχνει ξανά ενέργεια και μεταφορές στα άκρα. Και στο τέλος, λέει ο Αβραάμ, ο λογαριασμός φτάνει πάντα στον πολίτη. Θα πούμε, λέει, το μπρεντάκι. Τη Χαλκιδική, σε καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για προβλήματα με τα σχολεία που ξεκίνησαν. Λοιπόν, Sky 100,3.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μια

0: τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Στα 106,9 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο εχθές ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Και είναι η συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύμισε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Και σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πάνε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρόταση της, η εισαγγελέας ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Προηγήθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοισία, αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την ομιλία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξεφυτούς για το ύψος των μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονα αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
3: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
4: Είναι πολύ
3: ετήσια, πόσο. Από 4 δις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλινο. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου,

0: Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές περιγράψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του παιδιού της. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η κατάσταση της υγείας του μωρού κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4:30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδανο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. 2 τροχαία συμβάντα τα οποία συνέβησαν στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού την έχουν καταστήσει δύσκολη από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Το ένα εκ των δύο, το της Ιεράς Οδού, μάλιστα, δεν υφίσταται πια, απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά έχει παραμείνει το μποτιλιάρισμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα. Από τη Λένορμαν και πάνω Βεβαίως η άνοδος βασιλέως Κωνσταντίνου έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν, η Χελμού Κρυονερίου στον Άγιο Στέφανο και από αυτόν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τις γνωστές δυσκολίες, ομοίως και ο Σκαραμαγκάς. Ναι, μεν με αυξημένη κίνηση, όχι μεγαλύτερη όμως από αυτή που περιμένουμε να συναντήσουμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική Συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες ή θερμοκρασίες 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, όποτε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 31. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βόρεια άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
5: Sky 100,3.

0: Σήμερα ακούμε τραγούδια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας από τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Sky. Που όλοι μαζί μπορούμε ουσιαστικά. Χθες, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Συννεφιά σήμερα. Πώς σας φαίνεται η συννεφιά? Και έμαθα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ότι χθες την Πάτρα έριξε μπόλικο νεράκι. Και σήμερα οι πατρινοί ξεκινήσανε, λέει, με ψυχάλα. Λοιπόν, ήρθε το φθινόπωρο, τι λέτε? Είναι πιο ωραίο το φθινόπωρο? Σας αρέσει το φθινόπωρο? Αλήθεια? Τι λέτε, να φύγουμε από αυτή τη ζέστη, η οποία δεν ξέρω, εμένα δεν με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμά του. Ο Τάκης από το Λαγονίσι που βρήκε τώρα και το Viber και μου στέλνει και από εκεί μήνυμα. Μου λέει: Νατοϊκές δυνάμεις ρίχνουν, λέει, τα drones. Εμείς εδώ, λέει, τα τουρκικά τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Ναι, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα σε σχέση με τα τουρκικά drones. Σας θυμίζω ότι αυτά είναι νατοϊκά. Τώρα νατοϊκά, να ρίξουν νατοϊκά, είναι ένα θέμα, Τάκη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Εύβοια, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, οδός Καφτατζόγλου, Πατήσια. Εδώ και μερικούς μήνες, λέει, κάθε πρωί 7 και 4 βγαίνει, λέει, το σκουπιδιάρικο για 100 μέτρα. Και έχει τη φωτογραφία ο φίλος ακροατής, λέει, φαίνεται, λέει, σαν κάποιο είδος διαμαρτυρίας. Προφανώς πέφτεις πάνω στο δρομολόγιο, υποψιάζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ελένη στο Δήλεση, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή αμέσως για να προσγειωθούμε λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα. Θα μου πεις, ποια πραγματικότητα, ψάλτη? Ξέρετε ότι χθες ξεκίνησαν τα σχολεία. Σας έχω πει, λοιπόν, ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες, είναι δρομολόγια τα οποία έχει κλείσει ουσιαστικά η περιφέρεια Αττικής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών που πηγαίνουν από την περιοχή τους στο σχολείο, που μπορεί να είναι είτε στο δήμο τους, είτε να είναι υπερτοπικά σε άλλα σημεία κλπ. Η Ανατολική Αττική φαίνεται να έχει τα περισσότερα προβλήματα, έχω μάθει. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Έμαθα 37 παιδιά χθες πρώτη μέρα του σχολείου δεν πήγαν. Δεν τα έστειλαν οι γονείς, γιατί αφενός δεν μπορούσαν, διότι δουλεύουν. Μιλάμε για γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Στείλανε, λοιπόν, και μια επιστολή διαμαρτυρίας οι γονείς των 37 αυτών παιδιών στο Λύκειο, στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, είναι γονιός, μάνα. Και την ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηπαρασκευά.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας ταλαιπωρούτε, δεν μας ταλαιπωρούτε καθόλου.
0: Τα είχαμε πει και πέρυσι, θυμίζω, γιατί μου στείλετε ένα μήνυμα. Και
1: είναι επαιτειακή η συνομιλία μας.
0: Ναι.
1: Είναι επαιτειακή.
0: Μ' αρέσει,
1: Βρισκόμαστε πάντως στο ίδιο σημείο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή στο τίποτα.
0: Ναι. Πέρυσι, για να το ξεκινήσω ανάποδα, πότε λύθηκε το πρόβλημα με το γυμνάσιο?
1: Δεν λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι η περιφέρεια ενέκρινε 3 λεωφορεία για το σχολείο μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ανάγκες του σχολείου μας είναι γύρω στα 150 παιδιά για λεωφορείο. Κανονικά είναι και τα 195 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από 215 που ήταν πέρσι, mm-hmm. γιατί γίνανε 20 μεταγραφές φέτος,
0: ναι.
1: 250 ήταν πρόπερσι, mm-hmm. 40 μεταγραφές γίνανε για το λόγο το ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν οι γονείς καθόλου.
0: Άρα τα μεταφέρανε κάπου αλλού προφανώς,
1: Βεβαίως, ναι, μεταφερθήκανε σε άλλα σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εδώ μπαίνει και ο κίνδυνος του να κλείσει και το σχολείο μας πια. Λοιπόν, η περιφέρεια ενέκρινε πέρσι τα 3 σχολικά. Από αυτά λειτουργήσε μόνο το ένα. Και φέτος κανένα.
0: Ναι, αυτό, η έναρξη της περσινής λειτουργίας αυτής της μιας γραμμής έγινε από την αρχή του σχολικού έτους ή στην πορεία?
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι. από την έναρξη της σχολικής.
0: Ναι, μήπως γίνει κάτι και φέτος? Γιατί εγώ μίλησα με την περιφέρεια, επειδή τα είπαμε, κυρία Χατζηπαρασκευά, για να συνεννοηθούμε να τα πούμε σήμερα. Και μου είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, ελπίζω να την έχω στην παρέα μας τις επόμενες μέρες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών είναι η Ανατολική Αττική. Διότι είναι μια μεγάλη περιοχή, μάλλον δεν έχει υποδομές, ενώ φτιάχτηκαν σχολεία κλπ. Για να καλύψουν τις ανάγκες. Και προσπαθεί τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι των τουριστών.

0: των λεωφορείων έχουν μπλοκάρει τώρα με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα κάποια να μην καλύπτονται ακόμα.
1: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα είπαμε και πέρσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά
0: τα ίδια λέμε.
1: Μας τα ξαναείπε η κυρία Πρεζερά.
0: Τα ίδια λέμε, ναι, τα ίδια λέμε.
1: Όμως, ακούστε με λίγο, τα λεωφορεία, εμείς στην περιοχή εδώ δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να, έχουν, να είναι ιδιώτες και να έχουν λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία έρχονται από την Αθήνα. Όταν σε έναν άνθρωπο δίνεις για δύο δρομολόγια, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι, 110 ευρώ για να έρθει, και εγώ να είχα λεωφορείο,
0: δεν θα
1: ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον οδηγό του να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος και τις βενζίνες του, ιδιώτης είναι. Πρέπει να βγάλει και κάποια χρήματα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου λέει κάθε τρεις και λίγο, κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, κάνω διαπραγμάτευση και κάνω διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν καλή διαπραγμάτευση.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι, το είχαμε κουβεντιάσει πάλι και μαζί, είχε πει η περιφέρεια ότι ενδεχομένως να αγοράσει και ένα στόλο κάποιων μικρών λεωφορείων, να τα δώσει στους Δήμους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Με τον προϊστάμενο λοιπόν της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Σερπάνο που μιλήσαμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: μας είπε ότι και αυτό με τα leasing που είχαν πει για το στόλο και τα λοιπά, και αυτό δεν υπήρξαν προσφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα τώρα τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας, δηλαδή αυτό πέρσι το εξαντλήσαμε. Οι 37 γονείς που δεν έστειλαν χτες τα παιδιά τους, δεν ήταν μόνο επειδή διαμαρτύρονται, είναι επειδή δεν μπορούν να φύγουν άλλο από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Πόσες μπορείς εσάς, μπορεί ο εργοδότης σας να σας αφήσει να μην πάτε το πρωί στη δουλειά και να πάτε αργότερα?
0: Δεν...
1: ή να φύγετε νωρίτερα από την εργασία σας. Δεν δουλεύουμε όλοι μέσα στην Αμάκρη και στο Μαραθώνα και στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: το σχολείο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Μάκρης, του Ζούμπερη, του Ματιού και της Ραφίνας. Τα παιδιά αυτά καλούνται να διασχίσουν έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο, μια απόσταση από 3 έως 5 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: και
0: 7
1: να... χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη,
0: ναι,
1: και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο. Άντε και φτάσανε στην πρώτη είσοδο του Βουτσά, μετά είναι ένα βουνό.
0: Ναι, ναι,
1: στο
0: δεν
1: οποίο
0: είναι, δεν
1: μπορεί
0: είναι
1: να συναντήσουν και κάποιο αγριογούρουνο στον δρόμο, να ξέρετε.
0: Ναι, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο τώρα. Και 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο για τα παιδιά πρωί-πρωί να πάνε.
1: Όχι, εγώ αυτά τα άκουγα στην εποχή των παππούδων μας.
0: Ναι.
1: Τώρα πια αυτά δεν μπορούν,
0: δεν
1: να,
0: μπορούν
1: γίνουν.
0: Να γίνουν. Το καταλαβαίνω.
1: Εμείς αναζητήσαμε και άλλες λύσεις. Αναζητήσαμε και μόνοι μας, να πληρώσουμε και μόνοι μας.
0: Ναι,
1: μας ζητάνε 3.600 ευρώ μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια.
0: Για πόσο
1: μας
0: χρόνο?
1: Μας ζητάνε 3.600 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Το μήνα, συν ΦΠΑ, αλλά η δέσμευση να είναι συμβόλαιο για ένα χρόνο.
0: Άσχετα τι θα γίνει, κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλουν συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Ναι. Όχι, εμείς δεν ζητάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γονείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και κάποιοι
1: και
0: που
1: δεν
0: έχουν.
1: Και δεν είναι. Εγώ είχα δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί είναι αυτό που είναι σε αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ μέχρι και πρόπερση κανένα πρόβλημα. Με την έναρξη του αγιασμού, τα παιδιά μας πηγαίνανε με
0: μάλιστα
1: τα σχολικά στο σχολείο τους.
0: Κυρία Χατζηπαρασκευά, θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το πρόβλημα μαζί μας. Την καλημέρα μου. Θα βρούμε
1: την αλήθεια.
0: Θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια
1: θα
0: πάλι.
1: Ευχαριστούμε,
0: θα
1: αλλά
0: θα
1: πρέπει
0: κάνουμε
1: η περιφέρεια πλέον να σκεφτεί άλλους τρόπους.
0: Και πιο γρήγορα,
1: δηλαδή,
0: να λυθεί.
1: Πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα, ίσως.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, μάνα στο γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Επαναλαμβάνω, χθες 37 παιδιά δεν πήγαν, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά. Το σχολείο είναι και σε ένα έτσι σημείο ψηλά, έχει ένα ζήτημα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει και υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ξαναλέω, στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιο είναι.
1: Ποιο καλέ.
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή.
0: Βεβαίω. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλι βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμεί αν το ζητήσει. Και ένα τεχνικό σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24μηνη διάρκεια. Όροι και προποθέσει nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Στο House of Riches, βράζαφα και βραβεία. Μόνο στην Novi μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα...
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες στυλίχθηκε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δευτερόχημα και μια μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συνεγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν

0: επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τι θα γίνει, θα βρέξει σήμερα? Πω, και ήρθαμε με μηχανή, τι θα κάνουμε? Πετώντας θα γυρίσουμε πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τα μάτια στις 14 τώρα πέρα από αυτά που λέω εγώ και μονολογώ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κυρία Χατζηπαρασκευά, για το θέμα με τα σχολεία, βλέπω διάφορες απόψεις του στυλ. Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο, λέει ο Γιώργος. Αρέσει, Γιώργο, εντάξει, να το φτιάξουν. Δεν είναι ακόμα, ρε παιδί μου, δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και εντάξει, τώρα λες εσύ για ποδηλατόδρομο. Θες να σου πω εγώ για ποδηλατόδρομους στη δικιά μου την περιοχή. Τέλος πάντων, πριν από κάποια χρόνια, παραμονή εκλογών, φτιάξανε ένα ποδηλατόδρομο. Τι φτιάξανε? Δηλαδή, βάψανε ακόμα του δρόμου. Βάλανε και κάτι πασαλάκια. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, τέρμα ο ποδηλατόδρομος. Εδώ θέλει οργανωμένο σχέδιο. Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Γιώργος πρέπει να είναι από εκεί αυτός, έχει στείλει δύο μηνύματα. Λέει να πληρώσουν λίγο και οι 37 οικογένειες το ποσό για το λεωφόριο. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Σωστό μεν, αλλά δεν είναι τόσο απλό δε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν λεωφορεία και σε κάποιες άλλες να πληρώνουν οι ίδιοι. Πώς το βλέπεις και εσύ? Και κάποιοι μπορεί να μην έχουν λεφτά. Τι θα κάνεις στην περίπτωση αυτή? Και λέει ο Γιώργος μετά, επανέρχεται και με την εσωτερική μετανάστευση, λέει, μας έχουν κουβαλήσει, λέει, στην ευρύτερη περιοχή, λέει, όλα τα προβλήματα της Αθήνας. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Άμα θέλει κάποιος να κάνει εσωτερική μετανάστευση, να μετακινηθεί, λέει, Γιώργο. Εσύ δεν διαμαρτυρώσουν για το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θυμάμαι τα μηνύματα, τα διαβάζω, είναι γεμάτο από μετανάστες που δουλεύουν στα χωράφια. Άρα μην τα θέλουμε όλα δικά μας και μερικά μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, και άλλα πολλά. Ο Τάσος μου λέει, ας πούμε, εμείς λέει που πάμε, λέει, το παιδί, λέει, σε ιδιωτικό σχολείο, πληρώνουμε και τα βιβλία. Αλήθεια είναι αυτό? Μεταξύ μας δεν πρέπει αυτά τα βιβλία, αφού έτσι κι αλλιώς τα δίνει το κράτος, να τα παίρνουν δωρεάν και οι γονείς. Αν θα μου πεις, πληρώνουν και οι γονείς, δεν πληρώνουν? Σωστό και αυτό. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα και για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ο δικηγόρος, ο κ. Μιχάλης Δαλαμπύρας. Κύριος Δαλαμπύρας ασχολείται με τα θέματα ιατρικών λαθών αλλά και ιατρικών ζητημάτων. Τον κάλεσα να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή την ιστορία που έχει προκύψει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες που συνομιλήσαμε, μου έβαλε ο κύριος Δαλαμπύρας τον δόλο και προέκυψε αυτή η ιστορία, δηλαδή γίνεται βαρύτερη κατηγορία που καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί, με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει, καλημέρα κύριε Δαλαμπύρα, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει ο κόσμος?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, τελικά όντως υπήρξε αυτή η αναβάθμιση και πλέον η δίωξη έχει γίνει για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
2: Σε απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος έχει προβλέψει το αποτέλεσμα, στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος,
1: ναι,
2: και το αποδέχεται. Δηλαδή, ναι μεν δεν το επιδίωξε, αλλά το αποδέχτηκε δε. Το είδε σαν ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το προέβλεψε και παρόλα αυτά έκανε την πράξη.
1: Και ενδεχομένως μετά δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις για να υπάρξει ελπίδα να επιβιώσει ο ασθενής, δηλαδή να κινηθεί γρήγορα το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να γίνουν κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που θα έδιναν κάποιες ελπίδες στον ασθενή.
2: Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, αυτές οι ενέργειες που κάνουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή η διαχείριση της ανακοπής που επήλθε, είναι το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παράληψη που επιδείχθηκε, διότι σε εκείνη τη φάση υπήρχε πια πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο του θανάτου ο οποίος και επήλθε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανακοπή, πια δεν είναι θεωρητικό το πρόβλημα, είναι πρακτό. Οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες και δει η κλίση του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ολιγορία και η κλίση του ΕΚΑΒ. Στην πραγματικότητα, έτσι εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα αναζωογόνησης.
1: Ναι, να επιβιώσει ο ασθενής.
2: Επιβίωση, ναι, του.
1: Κύριε Δαλαμπύρα, πέστε μου. Ναι, παρακαλώ.
2: Αν θέλετε να δώσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή νομική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά, γιατί πράγματι έχω κάνει πολλές υποθέσεις. πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι υποθέσεις συνήθως αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη ως πλημελήματα. Δηλαδή η κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα του δόλου. Είναι η πρώτη φορά ή πάρα πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, φορά που αποδίδεται σε κατηγορουμένους κακούργημα, ευνική δίωξη κακούργημα, και μάλιστα είναι το πιο βαρύ κακούργημα που υπάρχει, που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έτσι λοιπόν, ο δόλος του, που είπαμε πριν, έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος που είπαμε, η διαχείριση της ανακοπής είναι το... είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια και το πρώτο σκέλος που είναι η ίδια η ενέργεια της εξέτασης, γιατί όπως λίγο πολύ πια είναι γνωστό, ακόμα και αυτή συνιστά σφάλμα από πλευράς τους, διότι έγινε εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, χωρίς τις επιτρόπους της εξετάσης και όλα
1: τα σχετικά,
2: όλες αυτές, ναι. τα σχετικά, ας πούμε, όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Έτσι, για να
1: ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία. Αυτή είναι αυτό που λέμε μια θολότητα στο τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μπορεί η πλευρά του Μαζονάκη να κινηθεί και εναντίον της πολιτείας ή και των ιατρικών συλλόγων για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος όλων αυτών των ιατρείων που παρέχουν αυτού του είδους υπηρεσίες, κύριε Νταλαμπύρα?
2: Ναι, καταρχάς όσον αφορά, να πούμε, όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει αυτές τις πράξεις, πρώτα-πρώτα.
1: Ναι.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο που συζητάμε τώρα, δηλαδή το λεγόμενο wellness, δηλαδή πράξεις ευεξίας, νεότητας, αντιγύρανσης κτλ., ακόμα και σε κάποιες θετικές επεμβάσεις, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο εννοώ, που να καθορίζει με ακρίβεια
1: ποια
2: ειδικότητα μπορεί να κάνει ποια πράξη. Να καταλάβετε, μέχρι πρότινος, ας πούμε, τώρα τελευταία έγινε κάποια παρέμβαση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πράξεις στον Botox. Ποιος μπορεί να κάνει? Γιατί κάνανε Botox, κάνανε οφθαλμίατροι, κάνανε δερματολόγοι, βέβαια κάνανε πλαστικοί. Οπότε καθορίζεται, υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι καινούρια, θα πρέπει να καθοριστεί και ένα πλαίσιο, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Ποιος κάνει τι και πού μπορεί να γίνει τι.
2: Ποιος κάνει τι, να καταλάβετε ακόμα και για την ενέργεια αυτή που συζητάμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει που γίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται είναι πρωτόκολλα ιατρικά, όχι νομικά κείμενα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα γνωρίζουν βέβαια στην πράξη, στα νοσοκομεία και ιατρικά κτλ. Αλλά δεν όμως έχουν καθοριστεί κάπως το πλαίσιο.
1: Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η θολότητα στο τι κάνει κάποιος και τι δεν μπορεί να κάνει. Επιμένω στο ερώτημα. Μπορεί λοιπόν η οικογένεια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, να στραφεί εναντίον και της πολιτείας που δεν είχε ορίσει κανόνες και ενδεχομένως και του ιατρικού συλλόγου ή των ιατρικών συλλόγων που δεν κάνανε ελέγχους με βάση του τι έπρεπε να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται?
2: Κοιτάξτε, για να υπάρξει κάποια ευθύνη, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στα νομικά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή, θα πρέπει αυτή η παράληψη που έγινε, στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, ο πλημελής ενδεχομένως έλεγχος που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο, που δεν διαπίστωσε
1: ότι υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά,
2: θα πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή σε άμεση σύνδεση με το αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά είναι καθαρά νομικό το ζήτημα και θα πρέπει να κριθεί αρμοδίως, αν κριθεί ότι αυτή η παράληψη οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα. Γιατί η πράξη που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα είναι η ίδια εξέταση, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, πριν από αυτή υπήρχαν και παραλήψεις, είτε από το Σύλλογο είτε από το κράτος. Αλλά αυτά είναι σε λίγο πιο απομακρυσμένη, σε μεγαλύτερη απόσταση, ας πούμε, από το αποτέλεσμα.
1: Άρα έχουμε να δούμε δρόμο μπροστά μας.
2: Παρόλα αυτά, ότι και όσον αφορά τον έλεγχο από το Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, εκεί ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, γιατί δεν νοείται να γίνεται με ραντεβού ο έλεγχος, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευνηδιαστικός.
1: Σωστό.
2: Σε κάθε περίπτωση, έτσι, σωστό, ώστε
1: να ξέρουμε
2: να
1: τι μας γίνεται.
2: Ναι. Να μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νταλαμπύρα. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχάλης Νταλαμπύρας, δικηγόρος, ασχολείται με θέματα ιατρικών λαθών και ιατρικών ζητημάτων, για να έχουμε και την άλλη άποψη, την νομική άποψη. Τώρα, γρήγορα.

0: στον κύριο Κολιομιχάλη κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια, από το Καστρί, ας πούμε, προς την Κηφισιά, έχουμε προβρέας και μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην πλατεία της Κηφισιάς. Είχε γίνει και ένα μικροατύχημα στο σημείο. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό, λόγω άλλων συμβάντων, πάλι έχετε αρκετές δυσκολίες. Βεβαίως έχει κίνηση άνοδος της Κηφισού ως Καραμαγκάς που έχουμε άλλο τροχαίο συμβάν στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τις δύο φυσικά. Στο κέντρο, ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν ο δυσκολότερος και αρκετή κίνηση έχουμε στον Πειραιά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε διαδίκτυο ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Αν
13: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καϊ 100,3. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος ποιο είναι το νούμερο του Viber. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βίντεο, εικόνες. Και δεν απαντάει κανείς εκεί, βέβαια. Έτσι. Είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι τρόπος επικοινωνίας με τον Ραδιοθάλαμο αυτόματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά σχόλια. Κάνουμε εκπομπές, όχι εκπομπή, εκπομπές με τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας. Τον ταλαιπωρώ ενίοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί ήταν μια μελέτη που έκανε το ΚΕΦΗΜ γύρω από το ζήτημα των επενδύσεων και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις στην οικονομία, σε θέσεις εργασίας, σε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Ο κεντρικός τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το ΚΕΦΗΜ είναι ότι παρά την ανάκαμψη που υπάρχει, δηλαδή παρά τις επενδύσεις που γίνονται, στη χώρα μας είμαστε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή θέλουμε δουλειά ακόμα για να πείσουμε για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας. Καλημέρα κύριε Ρόμπαμπα.
14: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω κάθε φορά πρωί, αλλά τι να κάνω. Είναι...
14: Όχι, είμαι πάντα πρωινό.
0: Χαίρομαι, δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί αυτή η ιστορία των επενδύσεων μας αφορά όλους? Γιατί πρέπει να γίνονται επενδύσεις στον τόπο?
14: Ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τα βασικά. Οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα και τους μισθούς και αυξάνουν και τις θέσεις απασχόλησης. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί παρόλο που φαίνεται προφανές, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκάβει με το φτιάρι και τον κασμά, προφανώς παράγει πολύ λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα. Mm-hmm. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα σίγουρα πληρώνεται πολύ παραπάνω από τον άνθρωπο που σκάβει με το φτιάρι, διότι παράγει περισσότερο και ο εργοδότης του μπορεί να τον πληρώσει περισσότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας. Και ο δεύτερος τομέας είναι οι θέσεις απασχόλησης. Και να δώσω πάλι ένα πραγματικό παράδειγμα. Από το 2019 μέχρι σήμερα το ποσοστό των επενδύσεων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι. Και βλέπουμε παράλληλα ότι και οι θέσεις απασχόλησης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι η ανεργία σταδιακά μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Άρα, ξέρουμε πρακτικά ότι όταν έχουμε επενδύσεις, έχουμε
0: δημιουργία θέσεων εργασίας καινούργιες κλπ. Έτσι, μάλιστα.
14: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος που αφορά τους πολίτες. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με τις επενδύσεις μειώνεται και το κόστος διαβίωσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βλέπουμε από την ανάποδη στη χώρα μας είναι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χτίσει καθόλου καινούργια σπίτια, έχουμε έλλειμμα στον χώρο των κατοικιών και το βλέπουμε στην αύξηση και των τιμών αγοράς των ακινήτων και των ενοικίων. Αλλά αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Αν ένα εργοστάσιο κάνει μια επένδυση και παράγει περισσότερα πράγματα, συνήθως το κάνει και φθηνότερα και έχει και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα μειώνεται το κόστος και των προϊόντων στο ράφι. Επίσης αυτό μπορούμε να το δούμε τις τελευταίες δεκαετίες που είχαμε τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα αύξησε την παραγωγικότητά της. Και ξαφνικά τα προϊόντα τα οποία τα πληρώναμε πολύ ακριβότερα στο παρελθόν μπορούμε σήμερα να τα αγοράζουμε πολύ φθηνότερα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος, με το κόστος διαβίωσης. Άρα αν αυξάναμε την παραγωγικότητα θα βλέπουμε και τις τιμές του σούπερ μάρκετ για παράδειγμα και τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.
0: Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς κύριε Ρόμπαμπα ως χώρα για να γίνουμε ελκυστικότεροι στις επενδύσεις, διότι είναι μια περίοδος γενικότερα κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία σημαίνουν κατά κύριο λόγο στην Μέση Ανατολή, τα οποία είναι ελένδετα μαζί με τον πόλεμο της Ουκρανίας κλπ. Ως χώρα επαναλαμβάνω, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες για να πείσουμε επενδυτές να έρθουν, περισσότερους επενδυτές σωστότερα.
14: Ναι, σαφώς και πρέπει να το κάνουμε και για να μην βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο, το κάνουμε ήδη, το ποσοστό των

0: επενδύσεις ως ποσοστό το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Ναι.
0: Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα του, σου πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό, να μην κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις από την
1: και να μην αλλάζει τακτικά, δηλαδή να μην αλλάζει κάθε εξάμηνο κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Μια προοπτική δηλαδή αυτή που θα επενδύσουν.
0: Και ενδιαφέρει τους επενδυτές, δεν τους πειράζει να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά τους ενδιαφέρει να μην έρχεται η κάθε επόμενη κυβέρνηση ή ο κάθε επόμενος υπουργός.
1: Και να αλλάζει τα πάνω κάτω.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς η φορολογία είναι ένα από αυτά.
1: Ναι.
0: Επίσης το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης και της προστασίας της ιδιοκτησίας είναι σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μια έρευνα την οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγους μήνες, ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα της δικαιοσύνης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εξαπλάσιος.
1: Ναι, άρα να ένα ζήτημα, ένα αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα.
0: Ακριβώς. Και εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία δείχνουν από τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί πάλι σημαντικά.
1: Mm-hmm.
0: Το Υπουργείο λέει ότι έχουν πέσει στο μισό. Εμείς θα περιμένουμε να τα δούμε και τα στοιχεία αυτά από τη Eurostat
1: okay.
0: να συγκρίνουμε και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε βελτιώσεις. Και επίσης υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ας πάμε πάλι στον χώρο της δικαιοσύνης, τα έργα της πληροφορικής, στο σύστημα δικαιοσύνης, τα οποία σταδιακά εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, θα μειώσουν ακόμα παραπάνω την εφαρμογή της δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Και αντίστοιχα έργα στις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά όσο καλύτερα λειτουργεί το δημόσιο, προστατεύονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και υπάρχουν γενικά λιγότερες δικαιοσύνες, λιγότερες καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν θες να κάνεις μια επένδυση και αυτή η επένδυση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει από ό,τι σε μια άλλη χώρα, ο ξένος αυτό θα το αποτιμήσει σε χρήματα και θα επενδύσει πολύ λιγότερο στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα κάνουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν. Γιατί πολλά πράγματα
1: δεν φαίνονται αμέσως υποψιάζονται και θέλουν τον χρόνο τους για να οριμάσουν. Μάλιστα.
0: Ναι, μέχρι να γίνει μια επένδυση χρειάζεται τον χρόνο της και χρειάζεται να τα δει και ο ξένος επενδυτής πριν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρόμπαμπαντη. Καλημέρα μου.
0: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών για το ζήτημα των επενδύσεων. Καλημέρα, Αντώνη. Βεβαίως, θα το πω στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τον κόμβο. Τι κάνει ο περίφημος κόμβος. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει. Κάπου βρέχει το μεταξύ. Μου έχετε στείλει και μηνυματάκια και στο ναύπλιο ότι ψυχαλίζει, αν κατάλαβα καλά. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, πάω κλαίω Κώστα. Στο Μαράθι Χανίων λέει συνέφιασε σήμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και τώρα με το Viber ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα, έχει σήμερα καλεσμένο και το κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ζήτημα το μεγάλο που έχει προκύψει για το επίδομα ανεργίας που άνοιξε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Συνδεθείτε Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada.
6: Μια φοβερή γκλάμ.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα προς τη Φιλοθέη και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζο ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμόχρεο χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια τη βραδιά δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τι δεντροφυτεύσει του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα του και για δράση προστασία του περίπου. Σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση τη κατηγορία σε βάρο του για ανθρωποκτονία με δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικές για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και πλήθος κόσμου, είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Φωτιά ξέρετε, επιτυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μεσουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτές που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Ντρόν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας να αναφέρει ότι χτυπήθηκαν κατοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα σε άλλη συνοικία. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι

0: Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιού. Τις επιθέσεις των Χούθη στην δυτική Εμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία, σε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου αλβαϊκές νυχρήτας, εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για ενέργειες από τον εισαγγελέα Σερών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο δουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε...

Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές να τις γιορτάσουμε μαζί, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: 8 χρόνια στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα Kia, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, λίγο μετά τις 8 έως και τις 9.30, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης, στον Αλφα Ράδιους. Σε αυτό το πρωινό. Πρωινό Τρίτης. Του Σεπτεμβρίου φτάσαμε και στα μπρι του ένα του μήνα του χρόνου. Σήμερα είναι του Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, αλλά και του Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Βυσαρίων, γιορτάζει ο Νικήτας. Σημερατίας και η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Είναι ο πιο γνωστός τύπος. Και ό,τι για παράδειγμα είναι για τις γυναίκες ο καρκίνος του μαστού, είναι για τους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.

Σαν σήμερα το 1916 ο μικρός Willy, έτσι το ονόμαζαν, είναι το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο στην περίφημη μάχη του Σομ, όπου εκεί στην κυριολεξία είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και στην ουσία δεν είχαμε και αποτέλεσμα. Το τάγκ λοιπόν για πρώτη φορά μπαίνει στις πολεμικές επιχειρήσεις και αν το δείτε και σε φωτογραφία, σε σχέση με αυτά που έχουμε τώρα, ναι, εξελιχθήκαμε δυστυχώς στην πολεμική μηχανή. Σαν σήμερα το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Ενώ σαν σήμερα το 1928, Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη μέσα από την μούχλα. Η ιστορία γνωστή πως φτάσαμε μέσα από τη μούχλα εκεί σε κάποια εργαστήρια που ήταν υπεύθυνος ο Φλέμινγκ, αλλά δεν θα την πούμε γιατί τρέχουμε. Σαν σήμερα το 2000 έχουμε την έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων που γίνονται στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Εκεί μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Εκεί μάλιστα η Βόρειος και η Νότιος Κορέα μαζί. Εκεί όπου ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο ιστιοπλός, είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας την ως σημεοφόρος της ελληνικής.

Λίγο να δούμε τα του καιρού. Ψύχρα. Έχει μια ελαφριά ψυχρού. Το ιδιαίτερο, έτσι. Το ανώτερο που θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα είναι 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και συννεφάκια. Από την Πέμπτη θα αρχίσουν να αποχωρούν αυτά τα σύννεφα και να έχουμε έστω και λίγη, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε όμως τίποτα ιδιαίτερο. Το Σάββατο μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 29 βαθμούς. Νομίζω ότι τα τριαντάρια τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Γρήγορα, γρήγορα στα θέματά μας, όπως είπαμε, έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Σκακέρα, όπως ονομάζεται, από τα ζητήματα εδώ του Πανελλήνιου Ενδιαφέροντος και πολύ περισσότερο εδώ, τα δικά μας, τα ντόπια. Ξεκινώντας, κάτι που βεβαίως μας πονάει και απονάει για αυτό το χειμώνα που προβλέπεται πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος από την οικονομική του πλευρά και αφού τα οικονομικά θα είναι δύσκολα, συμπαρασύρονται και τα υπόλοιπα. Εδώ είναι αυτό που λέμε και έχει ουσία, δεν είναι έτσι σχήμα λόγου. Γεροί να είμαστε, υγιείς να είμαστε, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εννοώ αυτό το πλανήτη τον κινεί το πετρέλαιο. Ακόμα και τώρα αυτό. Αυτός ο μαύρος ηθαυρός τον κινεί. Και όταν η τιμή του εξακολουθεί, είναι εκεί και αυτή η βελόνα είναι κολλημένη.

Και αυτή η βελόνα είναι κολλημένη στα λίγο πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Χωριό, όταν γίνονται κινήσεις από κάποιους αντάρτες Χούθη που δεν τους ξέραμε πριν, δεν γνωρίζαμε πού ήταν, ότι υπήρχε εμφύλιος εκεί στην Ιεμένη. Λεπτομέρειες. Γιατί? Διότι μας ενδιαφέρει. Διότι όλες αυτές οι κινήσεις και οι επιθέσεις τους εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Και διότι έχουμε παράλληλα και άλλα. Όπως για παράδειγμα ότι ο Τραμπ να ξεχάσουμε το Ιράν, διότι έχει τον Νοέμβριο εκλογές και θέλει να ερεμήσουν τα πράγματα. Δεν θέλει Αμερικάνους σκοτωμένους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οι Χούθη έχουν καταλάβει ένα στρατηγική σημασίας νησί εκεί στην Ίσο. Χούθη, που υποτίθεται ότι το Ιράν δεν το λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτές τις επιθέσεις. Έκαναν 54 επιθέσεις και υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μία από αυτές είναι αυτός ο περίφημος αγωγός που συνδέει τον Περσικό κόλπο με, και τώρα που ξεκίνησε αυτό το κακό με τα στενά του Ορμούζ από τον, του πετρελαίου. Τώρα όμως και αυτός ο αγωγός έχει κλείσει γιατί έχει χτυπηθεί. Ποιοι οι αντάρτες, πού στους υποτίθεται πολύ καλά εξοπλισμένους Σαουδάραβες. Εδώ, αλλά είναι του Συρμού, δεν θα την πω. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται τι είναι. Με το πετρέλαιο έχουν να κάνουν με την βενζίνη. Σε ό,τι έχει να κάνει εδώ με τα δικά μας και στην κυβέρνηση βλέπουμε τρόμο ότι έρχεται. Μόνο η κίνηση, δεν είναι μόνο η θέρμανση, είναι και οι τιμές όλων των προϊόντων που συμπαρασύρονται προς τα... αυτής της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Και ετοιμάζονται ήδη. Λένε ότι θα είμαστε δίπλα στον κόσμο, δίπλα στον πολίτη. Πώς το μεταφράζω εγώ αυτό? Έχουμε αναμονή εν όψη ένα νέο fuel pass, όπως είχαμε στο τέλος της άνοιξης. Πώς είναι αυτά, θα το λένε και θα το διαφημίζουν, που είναι ένα, τα επαναλαμβάνω, ένα, θα είναι ένα γέμισμα και ούτε καν και αυτό. Και μετά από αυτή το fuel pass θα λένε αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μας επιτρέπεται. Ότι θα στενάζει όλος ο κόσμος. Εδώ λέμε και πολλά. Ή μάλλον θα λέμε, αλλά θα το είναι σαν το χτύπημα στην πλάτη. Σε καταλαβαίνω, αλλά αυτά τα λέμε τώρα, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Θα τα λέμε όλο το χειμώνα, γεροί να είμαστε. Στα υπόλοιπα δικά μας, η κατηγορία για τους δύο κομπογιανίτες, γιατί τέτοιοι είναι, γιατροί με το πολύ τουπέ, ο ένας ο άντρας, που ευθύνονται για το θάνατο του Μαζονάκη. Ο άντρας έτσι έλεγε ότι πρώτα είναι ο Θεός. Ρε, μεγάλο τουπέ. Και μιλούν στα διάφορα, σε διάφορες εκπομπές, ότι πουλούσε μούρι κατά το κοινό λεγόμενο. Υπεροπτικός. Τώρα τα αυτιά έπεσαν, γιατί η ζημιά έγινε. Αυτή η δύο κατηγορία τους αναβαθμίστηκε, γιατί βγήκαν στην πορεία και άλλα. Και το πιο ανατριχιαστικό είναι, τώρα πλέον είναι δεδομένο, ότι ο Μαζονάκης υπέστη ανακοπή της καρδιάς και ήταν μία ώρα αβοήθητος. Μετά από μία ώρα, αυτοί οι γιατροί, ολιστικοί, ιατρικοί και άλλα κουραφέξαλα, που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν αυτή η ολιστική ιατρική, δεν φώναζαν το ΕΚΑΒ να έρθει να τον πάρει, να ξεκινήσει η διαδικασία ανάνυψης, και είχαν έναν παλιό απεινιδωτή εκεί που δεν λειτουργούσε. Πόσα χρόνια άραγε θα τιμωρηθούν αυτοί? Είμαι πολύ περίεργος. Εννοείται πως στην κηδεία του Μαζονάκη υπήρχε λαϊκό προσκύνημα, πρώτη φορά τόσος κόσμος, για να εκφράσει την αγάπη του προς τον καλλιτέχνη. Πριν πάμε στα δικά, αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής. Και αν θα με

πορεία, γιατί αναμένεται να παίξει ρόλο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Πιο συγκεκριμένα, ο Κασιδιάρης που θα δώσει αμέσως με το που φύγει από τις φυλακές του Δομοκού, θα πάει σε ένα σημείο, εκεί στην Αθήνα, και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Η καταδίκη του Κασιδιάρη, να το ξέρετε, βεβαίως ολοκλήρωσε τα 3/5 της ποινής του, βγαίνει κανονικά, όπως προβλέπεται από τον... Είναι αμετάκλητη. Και ακόμα δεν του έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Ότι μπορεί να είναι υποψήφιος. Βεβαίως η δικαιοσύνη μπορεί να του βάλει εμπόδια και να τον σταματήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να σταματήσει κάποιον δικό του άνθρωπο όπως οι... να κατέβουν στις εκλογές. Και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Ο Κασιδιάρης λέει έχει έτοιμα δύο κόμματα. Ένα με τον ίδιο πρόεδρο και ένα δεύτερο με ένα συγγενικό του πρόσωπο να είναι πρόεδρος και να ηγείται. Το συγγενικό πρόσωπο δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος. Έτσι τουλάχιστον διαβάζω και αυτή η ΑΚ θα είναι στις επιλογές του κόμματος. Όπως είπαμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Στα πρώη μερισίας θέματα ήταν, καταναλώθηκε ο περισσότερος χρόνος της συνεδρίασης. Αν και ο πρόεδρος εκεί, ο Παναγιώτης ο Μαψαδέλης, προσπαθεί να το συμμαζέψει. Δεν του βγαίνει όμως. Δεν του βγαίνει. Προσπαθεί. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Μιλάμε... Πάμε να δούμε περιληπτικά τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν και αρκετές ειδησούλες. Βγήκαν. Ήταν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας. Αυτή η κατηγορία εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα είναι σε αγωνιστική κινητοποίηση. Γιατί? Διότι υπήρχε χρέος της δικής των Δήμων να αμφισβητούν τις δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες μονιμοποιούνταν αυτοί οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους, και παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή το δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο, δικαίωνε τους εργαζομένους, οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν, να πάνε και στο εφετείο, να συνεχίσουν δηλαδή τη δικαστική μάχη, δικαστική διαμάχη. Μάλιστα, εδώ και αρκετές μέρες είχαμε και ανακοινώσεις από δημοτικές τον Δήμο Καβάλας να απέχει, να αποσυρθεί από την έφεση. Εργαζόμενοι αυτοί τη στήριξη του Δήμου και της διοίκησης και της αντιπολίτευσης και την είχαν, ήταν αμέριστοι. Ο Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος Καβάλας σε αυτό το εφετείο που προγραμματίζεται να γίνει στις αρχές του Οκτωβρίου, του άλλου μήνα δηλαδή, δεν προτίθεται να κάνει έφεση, να υποστηρίξει. Και άλλαξε εντωμεταξύ και ο νόμος. Επικοινώνησε, λέει, και με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνη, εσωτερικών, και πήρε το OK. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι αιρετοί, οι δήμαρχοι, οι δικοί στον Δήμο, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον νόμο. Ακόμα και αν δεν τους αρέσει αυτός ο νόμος, ακόμα και αν διαφωνούν με αυτόν. Εδώ όμως ο νόμος άλλαξε και τα πράγματα πλέον αλλάζουν. Και τελειώνει, φαντάζομαι και ελπίζω και εύχομαι, αυτή η περιπέτεια των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Καβάλας αλλά και όλης της Ελλάδας. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Με αφορμή μια ερώτηση, μια τοποθέτηση του Μάκη Παπαδόπουλου προς τον Δήμαρχο για τη Γενική Διευθύντρια του Δήμου, την κυρία Ταβουλτζίδου, μάθαμε ότι στάλθηκε ένα εξώδικο από την κυρία Ταβουλτζίδου σε ένα δημότη της Καβάλας, ο οποίος προφανώς δεν εξυπηρετήθηκε από το Δήμο και έκανε φασαρία, μεγάλη φασαρία.
Ανάμεσα στα άλλα, κατηγόρησε την κυρία Ταβουτζίδου ότι πάει να κάνει

μπάνιο, στη θάλασσα δηλαδή, και δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Φανταστείτε πως αυτό το λέμε κομψά. Εδώ ναι, κάποια πράγματα πρέπει να έχουν ένα όριο. Αν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, ο καθένας έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την τιμή και την υπόλοιψή του. Εδώ η ερώτηση ήταν να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ναι, αν κάποιοι όμως άλλοι το ξεπερνούν αυτό το σημείο, να λογοδοτήσουν ή να αποσύρουν αυτά που λένε. Να ζητήσουν δηλαδή μια συγγνώμη ταπεινή και ειλικρινή. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα και πολύ πιο σοβαρά. Να πούμε ότι υπάρχει ένα καλό παράδειγμα στο Δήμο Καβάλας αποκατάστασης οδοστρώματος. Είναι ο δρόμος προς το παλιό, από τη συμβολή των οδών Μόμα μέχρι και την είσοδο του παλιού, εκεί που το ένα ρεύμα κατεύθυνση προς το παλιό αποκαταστάθηκε πλήρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν όμως οι αποκαταστάσεις από τις εργασίες που γίνονται για την τοποθέτηση κυρίως οπτικών ινών. Και αυτό το πρόβλημα δεν το έχει μόνο ο Δήμος Καβάλας. Το έχουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το γνωρίζουν και οι εταιρείες, οι οποίες ποιούν την ίσα, αλλά και το Υπουργείο. Εδώ όμως ανοίγει ένας δρόμος, προκειμένου αυτή η κακή, άντε να με προσέχω και τα λόγια μου, συμπεριφορά των εταιριών αυτών, να μην συνεχιστεί. Ανοίγει ο δρόμος για την δικαστική καταφυγή, δηλαδή στο Δήμο είναι έτοιμοι να καταγράψουν κάθε κακοτεχνία, κυρίως ό,τι έχει αφορά, σε ό,τι αφορά, συγγνώμη, τις οπτικές ίνες, αυτές τις ραφές, τις μικρές που γίνονται στο δόστρωμα, και από εκεί πέρα να ζητήσουν από τις εταιρείες που κατασκεύασαν αυτό το έργο να αποκαταστήσουν πλήρως και ικανοποιητικώς αυτές τις ζημιές. Διαφορετικά, η δικαιοσύνη είναι η μόνη καταφυγή. Μέχρι τώρα αυτό ήταν μόνο στα λόγια. Τώρα ο Δήμος Καβάλας, από ό,τι λέει, θα το κάνει και... Γιατί έχουμε, κάνουμε τέτοια αναφορά και παίρνουμε και τηλεφωνήματα από φίλους ακροατές που είναι κάτοχοι και καθημερινά είναι κυβισμού στην Καβάλα και διαρρεύουν να πέσουν, έχουν κόσμο επάνω. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Έχουμε δικαιώματα ως πολίτες και ως βεβαίως σύντοση μοτοσυκλετών. Και αυτά πρέπει να είναι σεβαστά. Και εδώ ο Δήμαρχος είπε να χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα που θα σας το αναφέρουμε, γιατί και αυτό είναι μέσα στη ζωή, από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μια νεαρή κοπέλα χρησιμοποιούσε αυτά τα του διαόλου τα μηχανήματα, αυτά τα σκουτεράκια, τα ηλεκτρικά, ξέρετε. Αυτό το κορίτσι λοιπόν έπεσε σε μια λακκούβα τέτοιου είδους, έχασε την ισορροπία του, έπεσε και χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Έχασε τη ζωή του. Καταλαβαίνετε, το ένα φέρνει το άλλο. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να χτυπάμε ξύλο. Αλλά για να μην φτάνουμε μόνο να χτυπάμε ξύλο και να ευχόμαστε, πρέπει να κάνουμε και κάτι. Τώρα, όσον αφορά το φωτισμό σε διάφορες περιοχές, ότι είναι σκοτάδια, αναφέρθηκε και πάλι, γίνονται προσπάθειες, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το γραφικό κομμάτι μιας μεγάλης εργολαβίας για να μπει ιδιώτης, αλλά παράλληλα Δήμο Καβάλας και στο φωτισμό κτηρίων και στο φωτισμό, για παράδειγμα, του εμβληματικότερου κτηρίου στην Καβάλα, που είναι και εκεί είναι σκοτεινά, προβλήματα και στις καμάρες. Τώρα σιγά σιγά, μακάρι, εμείς και στο χαιρόμαστε τα βράδια να το βλέπουμε. Και τώρα κάτι έτσι παράλληλα με αυτό, από ό,τι που ακούστηκε. Υπήρχε, λέει, κάποιος κάτοικος εκεί στην περιοχή της Παναγίας, που αντιστοιχεί της Παναγίας και του Φρουρίου δηλαδή και των Καμαρών, ενοχλήθηκε από τον πολιτοφός που ήταν και τον κατέβαζε.
Τώρα λέει

Για να μην μπορεί να κατεβάζει αυτό τον... να μην τον κατεβάζει και να... το φως να φέγγει. Αλλά εδώ είναι, υπάρχει κάποιο σημείο που θέλω έτσι να το πω. Φωτισμού των μήκους. Ας τους βρούμε. Πάμε τώρα σε μια ανάπλαση και όταν θα συμβεί σίγουρα θα των οχημάτων. Μιλάμε για τον κόμβο του Φαλήρου. Εκεί όπου ο στόχος είναι μελλοντικά κάποια στιγμή, δεν είναι μακρύ αυτό το διάστημα, δηλαδή μέσα στο χρόνο, θα έχουμε κυκλικό κόμβο εδώ που έχουμε τα πολλά φανάρια, ξέρετε. Ένα κομμάτι του κυκλικού κόμβου έχει ήδη κατασκευαστεί, να ξέρετε. Είναι το κομμάτι στην αρχή της Βενιζέλου, όπου έγινε αυτό το μικρό παρκάκι και στο επίπεδο, ανάμεσα στις δύο πρώτες πολυκατοικίες. Τι έχει συμβεί όμως? Όπως διαπιστώθηκε και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η κατασκευή μπλοκάρει την έξοδο του πάρκινγκ που είναι αυτή η γνωστή πολυκατοικία Πετρίδη, που δύο όροφοι της οποίας έχουν δοριστεί στο Δήμο Καβάλας από ένα κομμάτι της οικογένειας Πετρίδη. Σήμερα δεν το διαπίστωσα κι εγώ, δεν το είδα, γιατί περνάω καθημερινά και τώρα ερχόμενο στο στούντιο το είδα, ναι. Εννοείται. Όμως κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί, θα βρεθεί μια λύση. Και πρέπει αυτό το πάρκινγκ να είναι λειτουργικό. Είναι, γιατί δεν υπάρχει έξοδο στο δρόμο. Καλό. Εντάξει, εμείς ως πολίτες δεν το είδαμε. Οι μελετητές δεν το διαπίστωσαν. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, και αυτό πάρα πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με τα επικίνδυνα κτίσματα μέσα στην πόλη της Καβάλας, τα παλιόσπιτα που λέμε, που είναι έτοιμα να πέσουν, ετοιμόρροπα. Και αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει με αφορμή την πτώση των δύο μπαλκονιών. Ένα στη Γαλλική Δημοκρατία και ένα στην Εκάβης. Παρεπιπτόντως, και είναι και έτσι η ηρωνία της τύχης, και στις δύο περιπτώσεις είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών άδεια κατεδάφισης. Και στις δύο περιπτώσεις τα μπαλκόνια λίγες με δόθηκε. Και δεν είναι εύκολη να δω. Είναι κτίσματα, για παράδειγμα, της Γαλλικής Δημοκρατίας του 1900. Αλλά δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Εκεί όμως είναι, εμπλέκεται η εφορία νεωτέρων. Και τελικά με καθυστέρηση έδωσε την άδεια. Και άρα θα τελειώσει, θα καταδαφιστούν νόμιμα. Να... Τώρα, με τα υπόλοιπα κτίσματα, γιατί είναι πολλά στην πόλη. Απογοήτευση ότι υπάρχει μια πρακτική από τους ιδιοκτήτες. Και εδώ να πιούν την ίσα, να κάνουν την πάπια, να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ή να κάνουν κάποια λίγα πράγματα για την περιουσία τους, του κόσμου. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια. Πρέπει να βρεις τρόπο. Και τι λέει ο Δήμαρχος, τι είπε ότι θα κάνει ο Δήμος? Αν κάποια κτίσματα είναι επικίνδυνα, θα πηγαίνει ο Δήμος εργασίες εκεί για την ασφάλεια του χώρου. Και θα δίνει ένα περιθώριο 60 ημερών, 2 μηνών, στον ιδιοκτήτη να προχωρήσει περισσότερα, να κάνει περισσότερα πράγματα. Αν δεν το κάνει, από εκεί και πέρα θα πληρώνει πρόστιμο. Πρόστιμο που θα είναι της τάξης των 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κάθε μέρα. Πόσο είναι το κτίσμα? Έτσι βάλτε μικρό μεγάλο και βάλτε επί των τετραγωνικών αυτών επί κάθε μέρα. Το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό. Και ελπίζω έτσι να κινητοποιηθούν κάποιοι. Τώρα, έχουμε κι άλλα να πούμε, βεβαίως και για την υπόλοιπη δύσκολη. Ας πούμε κάτι έτσι επιχείρημα πνώ. Τα υπόλοιπα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης του σχολείου πάνω στις κορυφές. Διότι μία κυρία, μία επιχειρηματίας, έχει ζητήσει να αξιοποιήσει αυτό το κτίριο, το οποίο λέει είναι σε πολύ καλή, δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Θέλει να πάρει λοιπόν το δημοτικό σχολείο σε ένα εστιατόριο. Αλλά τι εστιατόριο? Εστιατόριο για vegan. Για χορτοφάγους. Και καθόμουν και σκεφτόμουν στα βουνά,
Παίρναμε δηλαδή το αυτοκίνητο και

Κάναμε και αρκετά χιλιόμετρα. Να, τελευταίο παράδειγμα, το βουνό. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν κινήσεις να επαναλειτουργήσει υπό άλλη διεύθυνση. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Τα βουνά για να βρούμε καλό κρέας να φάμε. Τώρα, εάν και εφόσον έχω βουνά για να φάμε, vegan. Να το ξεκινήσει χρήση του κτηρίου και βέβαια. Αλλά τώρα έγινε το πρώτο βήμα. Και επανερχόμαστε.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή του. Θέλει βουνό, θέλουν οικογένεια. Γι' αυτό έχει το i20.
1: Και νέου τουρμποκινητήρε. Hyundai i20. Mac Motors, επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί, την Κυριακή 20, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά με δώρα τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια εμπιστοσύνη μαζί.
3: Χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιαούρτια και όλες τις ώρες. Σας υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικασίες και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Τηλέφωνο 7130. Τεχνικό πολυκατάστημα. Ματίες για επαγγελματίες. Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε τώρα να συναντήσουμε κατευθείαν στο τηλέφωνο την του Δήμου Καβάλα. Στην καλημέρα, κυρία Βαγκυρτζή.
5: Τους ακροατές.
4: Λοιπόν, συνήθως το αμελούμε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Καβάλα να ενισχύσει τις ποιες ομάδες της περιοχής, το πολείο, το οποίο το βάλουν πολύ. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουβέντα. Εσείς τώρα, ή μάλλον ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε αυτοί οι πίνακες των δικαιωμάτων. Ναι.
5: Γιατί κάποιοι έχουν βρει δουλειά, κάποιοι έχουν μείνει άνεργοι. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να τους ανανεώσουμε.
4: Περίοδο της, των καταθέσεων των εγγράφων για να μπει κάποιος.
5: Ναι, το δικαιολογητικό.
4: Για πείτε λίγο, τι χρειάζεται κάποιος για να μπει σε αυτή τη λίστα.
5: Λοιπόν, θα πρέπει να είναι ή τύπος κρατήσης που αποδεικνύει το ότι είναι μόνιμος κάτοικος Καβάλας.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν. Θα είναι των χωρών που κάτι Καβάλας και διαθέτει θεωρημένο διαβατήριο και τις προϋποθέσεις. Έχουν οικονομική αδυναμία δηλαδή. Οικονομική αδυναμία τώρα που χρειάζονται για το πρόγραμμα του. Μία αίτηση που παραλαμβάνουν από τα γραφεία του κοινωνικού παντοπολίου. Να πω εδώ ότι βρίσκεται πάνω από τη δημοτική αστυνομία.
4: Ναι, στην οδό Παλαιολόγου.

0: κοντά στο Δημαρχείο. Συνεχίστε, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, από το γραφείο, η οποία τη αστυνομική ταυτότητα ήδη αφατήριο σε ισχύ κατάσταση, ένα αντίγραφο λογαριασμού για άκρηση κατοικία. Και αντίγραφο τη προλογική δήλωση τη τελευταία. Το ε1 και καθαριστικού σημειώματο. Θα πρέπει να τα πει. Και το έμφυα, ξέχασα να πω και το έμφυα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε την αξία της εκείνης της περιουσίας. Θα περάσουν από την Επιτροπή, θα ελεγχθούν από την Επιτροπή και εφόσον κρυφτούν, θα παραλαμβάνουν το κοινωνικό τους παντοπολείο. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, αν υπάρχει πιστοποιητικό 100% και πάνω,
0: ναι,
1: ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρητική, ανάλογα με την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, γιατί το βασικό είναι το εισοδηματικό. Πόσο είναι το οικονομικό, έτσι, το επίπεδο, το όριο των το χρημάτων δηλαδή, που παίρνει κάποιο, μπαίνει σε αυτή τη λίστα.
1: Ναι. Μεμονωμένο άτσιο ευρώ.
0: 3.600, μάλιστα.
1: Μέλος εξαρτώμενο. 5.400 με 2 άτομα εξαρτώμενα. Και ανεβαίνουμε βέβαια στους πολίτες μας. 6.000, 6.600.
0: Εντάξει, ναι. Πείτε μου λίγο επίσης, κυρία Βακυρτζή, πόσα άτομα στην Καβάλα. Σας ρώτησα πόσα άτομα είναι στην Καβάλα που είναι στη λίστα του κοινωνικού παντοπολίου αυτή τη στιγμή.
1: Είχα την άτομα μαζί με τον πρώην Δήμο Τώρα θα εξαρτηθεί. Ενδεχομένως είναι.
0: Θα το δούμε. Αυτός ο αριθμός είναι παρελθόν ή μικρότερος. Πράγματα δεν βελτιώνονται για κάποιους, δηλαδή δεν περιμένουν κάποιοι να πάρουν το κοινωνικό παντοπολείο, καταλαβαίνω.
1: Είχαμε και προηγούμενα περισσότερα, τώρα θα δούμε πόσα θα είναι, δεν ξέρουμε, δηλαδή παίζει ελάχιστα, 3-4 άτομα λιγότερα ή περισσότερα και παίζει.
0: Τουλάχιστον σε μια σταθερή εικόνα, που και αυτό και το σταθερό σε αυτό το κομμάτι δεν είναι καλό, υποτίθεται στα αριθμητικά δεδομένα η οικονομία αλλά βελτιώνεται.
1: Να σας πω κάτι. Οι περισσότεροι είναι σε μεγάλη ηλικία. Το ερώτημα δεν πρόκειται να αλλάξει, οπότε είναι σε πιο νεαρή ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως βρίσκουν εργασία.
0: Καταλαβαίνω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι σταθεροί σε αυτή τη λίστα και δεν πρόκειται να αλλάξουν.
1: Σταθεροί δεν πρόκειται να αλλάξουν, διότι το εισόδημά τους είναι αυτό.
0: Ουσία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Και τώρα, πότε γίνονται κάθε φορά η βοήθεια, κάθε.
1: Θα πω εδώ ότι η κατάθεση δικαιολογητικών ξεκινάει την Πέμπτη.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Και λήγει την Παρασκευή στις 9 Δεκάτου. Από τις 8 μέρη στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας. Στον τρίτο όροφο, να το επαναλάβουμε αυτό.
0: Ναι, στον τρίτο όροφο. Στον τρίτο όροφο και της Καβάλας. Άρα μέχρι τις 9, τις αρχές Οκτωβρίου υπάρχει το περιθώριο κάποιος να καταθέσει τα δικαιολογητικά του.
1: Μέχρι τις 9 Δεκάτου.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν είναι μόνο το κοινωνικό παντοπολείο. Δίνουμε πάρα πολλά επιδόματα, έκτακτα επιδόματα από την υπηρεσία της πρόνοιας στις 130.000.
0: Επιδόματα δηλαδή σε χρήμα ενίσχυση, κυρία Βακυρτζή.
1: Ναι. Και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα υγείας, κάποιο χειρουργείο, κάποια θεραπεία που χρειάζεται να κάνουν, είμαστε δίπλα τους πάντα.
0: Και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Εγώ έχω μια ανάγκη. Έρχομαι σε εσάς, πάω στον τρίτο όροφο και ζητάω βοήθεια. Και πώς ξεκινάει?
1: Υποβάλλουν τα χαρτιά, τους φέρνουν προς τα.
0: Μάλιστα.
1: Δια από τη θεραπεία που κάνουν, τις εξετάσεις που κάνουν κτλ. Ή κάποιος απέκτησε ποσοστό αναπηρίας διάμεσα στη χρονιά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να αποδεχτεί, θα τον στηρίξουμε.
0: 137.000 λέτε, έτσι, κάθε χρόνο στην ουσία τα δίνουμε αυτά τα χρήματα ως Δήμος Καβάλας.
1: Όχι, 120 από την αρχή της χρονιάς.
0: Α, έτσι καταλαβαίνω.
1: Δίνουμε, ας πούμε, 3 φορές το χρόνο κοινωνικό παντοπολείο. Είμαστε δίπλα και πιστέψτε με, πάρα πολλές οικογένειες μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ευχαριστούν γι' αυτό. Δεν αφήνουμε κανέναν, όποιος και να ζητήσει. Τεράστιο το έργο αυτό, το προσωπικό αυτό που σκύβει το κάθε. Πιστέψτε με, εδώ έχουμε επισκέπτονται το κέντρο πρόσφυγες.
0: Ναι, γίνεται καλή δουλειά και πολλές φορές με κάθε ευκαιρία που γίνεται κουβέντα για τις υπηρεσίες. Παρουσία, κυρία Βακυρτζή, εσείς δεν το λέτε, το λέμε εμείς. Για μια περίπτωση που είχε καεί το σπίτι μιας οικογένειας εκεί στον Άγιο Τρίφωνα. Τι γίνεται?
1: Το ανέλαβα εγώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους τεχνικούς που είναι δίπλα μας και φτιάξουμε αυτό το σπίτι. Και είναι αρκετοί, μόλις θα βγω δημόσια και θα έλεγαν

0: για να τελειώσει το σπίτι, για να οι άνθρωποι να ξαναμπούν στο σπίτι τους και να το χαρούν.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα δηλαδή, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι μας λέτε.
0: Ναι, ναι, πιστέψτε με, γίνεται. Ούτε τα δικά μας σπίτια δεν είναι έτσι.
1: Αυτή η οικογένεια πού φιλοξενείται τώρα, πού μένει?
0: Η μητέρα της κυρίας έχει ένα δωμάτιο δίπλα ακριβώς, με άνη, φιλοξενούνται εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτοί που τους έχουν κιόλας.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά το σπίτι θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Οι ίδια έχουν μπει, σκεφτείτε, το πιο δύσκολο ήταν αυτό αφού το τελειώσαμε. Δηλαδή τα Χριστούγεννα. Θέλω να πιστεύω ότι νωρίτερα θα μπουν μέσα. Πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος που κάει και το σπίτι.
1: Θα είναι ναι, ένας χρόνος. Τότε ήταν τα Χριστούγεννα, έτσι, ένας χρόνος δεν είναι.
0: Ήταν ίδια πάρα πολλά φωτιά, τελείωτα. Δεν είχε μείνει τίποτα. Είμαστε στην ευχάριστη το 60%.
1: 60%.
0: Ναι, ναι. Απαραγγείλει την κουζίνα, τα ντουλάκια της κουζίνας, τις πόρτες, αυτά όλα είναι έτοιμα. Απλά περιμένουμε τώρα να τελειώσουμε κάποιες μικρολεπτομέρειες που υπάρχουν μέσα. Και το θέμα είναι ότι οι τεχνικοί είναι απασχολημένοι στην εργασία τους.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορούν να τους πιέζουν και οι άνθρωποι για να τελειώσουν τη δουλειά τους και να μπουν μέσα κάποιοι άλλοι με πληρωμή που είναι. Έρχονται καμιά ώρα, δουλεύουν, ξαναφεύγουν.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά. Πολλές φορές είναι και ανιδιοτελείς με την έννοια δεν θέλουν καν δημοσιότητα για τη δική τους ευχαρίστηση, για την προσφορά.
0: Σας πληροφορώ ότι και τα κεραμίδια και τα κουφώματα φορά από εταιρείες που με ρύμνησα εγώ, είναι φίλοι μου κτλ. Και δεν θέλουν ούτε καν να αναφέρω το όνομά τους.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Βακετζή. Να είστε καλά.
0: Έχουμε τον αγιασμό τώρα του Κράπα Μέα πάνω και θα πρέπει να πάω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γίνεται, αν θέλετε να πω, γίνεται πάρα πολύ μεγάλο έργο.
1: Πού, στο ΚΔΑΠ?
0: Βεβαίως, στις 21. Σήμερα τους έχω μία έκπληξη.
1: Τι
0: είναι ο αγιασμός?
1: Ναι.
0: Θα τους παραδώσω κάποια μπλουζάκια για να έχουν
1: την
0: ομάδα σας. Θα έρθει ο κύριος και Χαγιά
1: πίσω. Ο πρόεδρος των Κροϊπολών.
0: Ναι, ναι, ο οποίος θα ψήσει ανέλαβε τους μισθούς. Εγώ του το ζήτησα, ίσω πάρα πολύ. Και ψυχτικά με τις σαλάτες τους με όλα. Και η 21 του μηνόγια στο Αλεξάνδρα μπει στο ποτό. Θα περάσουν όμορφα τους, θα πιούν τον καφέ.
1: Πολύ ωραία, ναι, πραγματικά να βγαίνουν και από το σπίτι και, να, και οι οικογένειες έτσι να γνωρίζουν τα παιδιά είναι σε καλά χέρια. Ναι, και ξέρετε κάτι, θέλω πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι κόπος. Πολλές φορές βγαίνουν, δεν ξέρω να συμβαίνει.
0: Τα λέει ο κόσμος και εμένα με ευχαριστεί περισσότερο.
1: Να τα ξέρει και ο κόσμος, πολλοί κόσμος, όχι μόνο λίγοι. Κυρία Βαγκριτζή, εδώ διαφωνούμε κάθετα. Τέλος πάντων, δική σας είναι η απόφαση.
0: Είναι ευαίσθητο κομμάτι το προνοιακό και το κοινωνικό. Θα πρέπει λίγο να είμαστε, να έχουμε χαμηλά την πάση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Τι, αντιδήμαρχος των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, που γίνεται εξαιρετικό ότι κάποιοι και εδώ πετροβολούν. Που εμπλέκεται, σημαίνει ότι γίνεται δουλειά. Έτσι. Και δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, γιατί αν μπούμε σε λεπτομέρειες θα πούμε πολλά πράγματα που δεν θέλουν καν και οι ίδιοι να τα λένε, γιατί αυτό που κάνουν το κάνουν της προσφοράς. Δεν μιλάω μόνο για τις υπηρεσίες της πρόνοιας, δεν μιλάω για τους επαγγελματίες της αγοράς της πολλά. Όχι μόνο με προϊόντα, αλλά και με δική τους προσωπική δουλειά για να γίνουν κάποια πράγματα. Πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στο χώριο Δίσον των 9 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2596. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σέρνει την εμπειρία BMW Moxtia BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική

0: υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 600.000. BMW Motorrad. Ως επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.
2: Η ώρα.
3: Με το μέλλον, με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα.
4: Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3 επί 160 γραμμάρια, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 10 Mbps στο σπίτι, απεριόριστη ερχόμενο HBRA στα καταστήματα Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επίσης στο Vodafone.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.
8: Sky 100,3. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις συγκυκλώνονται στην λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφίσου Νόρου με ανατμήματα στην λεωφόρο Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, στον ενωδικό άξονα Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν και το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά δεντριλίων, για την διατροφητεύση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν στις 3.000 ευρώ θα πάρουν, επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς όπου προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόθεσε 1 εκατομμύριο ενοικία στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του Ζελνίκια που κατέβαλαν το 2025 ως τα νοικίου που δικτούν Νοεμβρίου. 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζοβάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε ορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύτηκε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Τροφή από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στην Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας, ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευσή του εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα το δολάριο το βαρέλι, ενώ εχθές είχε ξεπεράσει τα 100 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Στρατιωτικούς νεκρούς στη δυτική Ιεμένη και 13 αμάχους τραυματισμού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του μεγαλύτερου γιού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτήθηκαν από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε χθες το ζευγάρι. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Instagram ότι ο αγαπημένος τους φίλος Ουμάρ Κρεμλίοφ πολύ γενναιόδωρο τους πρόσφερε 2 απίστευτες βραδιές γιορτής. Την έωση του ζευγαριού ακολούθησε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δισογραφικού ιστότοπου, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλίοφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η εθνική βόλεϊ άνθρωποι της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό.
9: Βέβαια κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική 0,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ορισμένες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.

0: Ρόνι μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η ντουροστή για το σπίτι σου.
2: Πικών βροχών, βορειοανατολική 4 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28. Μέρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικό αιώνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν αιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά προς και αυξημένη από το μεσημέρι. Στα Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές αναμνημονωμένες κατεύθυνσεις στο Αιγαίο Βόρειο, 4 με 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά. Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κρητικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Αξιόλογη μεταβολή, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε το GR στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κρεοπωλείο οικογενειακό παίζει.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των
4: κρεβασμάτων.
3: Στην εξυπηνόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Στιμές.
4: Στιμά. Στα
3: μέτρο Καβάλας Ελευθερούπολης δίπλα στο
4: τηλέφωνο παραγγελιών 2530.
3: Οικογενειακών βιτεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki να γίνει μέρος της άστιμα Suzuki αφή Ιωαννίδη σε αποκοντό μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, απόκτησης και απόλαυση ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki αφή Ιωαννίδη Suzuki Σταβάλας. Τηλέα 600.000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου. Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online workshops, ομαδοσεμινάρια, σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Αυτά, τηλέφωνο 02-01. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ο μαθητής έχει την προσοχή αφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά δεύτερη φύση, Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, 937, 401, 199. Σάμι, αγγλικά.
8: Μπορώ να πω, αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο μακιγιάζ, δεν είναι φίλτρα. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία, έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
9: Αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες προσωπικοί ασμένοι στην πραγματική αγορά του σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, το πεποίθη Γιου Παπαγωνό 6970 100 970.
10: 88,6.

Είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της 6. Και τώρα θα συνεχίσουμε στον παλμό αυτόν που προλάβαμε να αναφέρω κομμάτι. Θα ολοκληρώσουμε από αυτά κάποια πράγματα που σημειώσαμε από το χθεσινό.

Είχαμε στο δεύτερο μέρος το πρωινό της 6. Και τώρα θα συνεχίσουμε στον παλμό αυτόν που προλάβαμε να αναφέρω κομμάτι. Θα ολοκληρώσουμε από αυτά κάποια πράγματα που σημειώσαμε από το χθεσινό δημοτικό. Ένα από αυτά έχει η Λουτρική. Πάρα πολλά χρήματα, τα σπίτια κτλ. Τώρα το χειμώνα δεν οι επιτίδοι μπορούν μέσα σε μια βραδιά να κάνουν μεγάλη ζημιά. Πραγματική ανάγκη ο χώρος να φιλαγοραστεί ακόμα μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο είναι όμως αυτά τα σπίτια που δυστυχώς υπάρχουν και ορισμένοι που θέλουν απλά να κάνουν ζημιά και την κάνουν. Πάμε, έχουμε αναφέρει αυτή η τακτική των επισκεπτών οδικού τουρισμού, κυρίως από τα Βαλκάνια της χώρας της Καβάλας, αλλά και της χώρας της Βορείου Ελλάδος, γιατί το πρόβλημα δεν κάνουν ό,τι θέλουν, παρκά, αλλά ναι, δεν την υπολογίζουν, φεύγουν και δεν Αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση όλων των Δήμων της Βορείου Ελλάδος κυρίως, και είναι μια δείχνει το πόσο πίσω είναι η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Ενώ οι άλλες χώρες, στις άλλες χώρες, αυτή κλίση, δεν μπορείς να περάσεις από. Στη χώρα μας δεν συμβαίνει. Ναι, το επιτελείο. Έτσι, και θα πρέπει να τα λέμε κι αυτά. Και να πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση για να αρθεί αυτή η αδικία. Αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη δημοτική κατάσταση, να παίρνουμε πινακίδες ως δημοτική αστυνομία. Και επειδή τα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας είναι γεμάτα από αλλοδαπούς, κυρίως αλλοδαπούς που πηγαίνει το πρόστιμο. Είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί με τα δεδομένα αυτά. Ο Δήμος Καβάλας δεν μπορεί να κάνει πολλά για το. Και υπάρχει κυβέρνηση. Επίσης υπάρχει ένα παράπονο που είναι δικαιολογημένο μόνο των καρτών. Μόνο 10 σημεία. 10 περίπτερα δηλαδή, ξέρετε. Αλλά να πούμε γιατί το τελευταίο κομμάτι έχει κάθετη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο τελευταίο στάδιο για την ελεγχόμενη στάθμευση. Επιτέλους. Με ηλεκτρονικό τρόπο έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εδώ να ανοίξω μια άλλη παρένθεση. Αθάνατη Ελλάδα, είναι ιδιοκτήτες Airbnb. Καλή θέση στη δημοτική αγορά, στο πάρκι της δημοτικής αγοράς. Εκεί όπου μαθαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά αναφορικά με τη συμπεριφορά και γενικότερα με το με τον τρόπο λειτουργίας για τη μόνιμη στεγασμένη. Μιλάμε κάτω, στεγασμένη, όμορφα, ωραία. Είμαι λοιπόν ένας ιδιοκτήτης Airbnb ή έχω μια θέση εκεί στη κάποιο που έχει θέση εκεί. Αυτός βγάζει το αυτοκίνητό του και εγώ ως ιδιοκτήτης Airbnb πουλάω τον που έρχεται Airbnb, το booking, το δικό μου, το σπίτι, στο C. 30 ευρώ. 30 ευρώ πάματα για τη μίσθωση. Παίρνω κάτι που απαγορεύεται, κάτι που είναι μια εξυπνάδα. Γνωρίζουν στο Δήμο Καβάλας και περιμένω να δω τι θα κάνουν γι' αυτό. Όχι από τώρα, τελείωσε πλέον χρόνου. Τι λέτε, έτσι. Πληρώνεις εσύ ένα μίσθωμα μη στεγασμένες θέσεις στη δημοτική αγορά και το εκμεταλλεύεσαι. Είναι υπεκμίσθωση. Πράγμα, επαναλαμβάνω, που απαγορεύω. Αθάνατη Ελλάδα, αθάνατη Καβαλιώτης, το τονίζω. Επιστρέφουμε στα τα συστήματα. Θα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης στην Καβάλα με τον οδικό τουρισμό. Η Καβάλα θα κάνει ό,τι Θεσσαλονίκη. Τη συμβαίνει η εργασία του Δήμου με ιδιώτη. Όσοι κλείσει. Έτσι. Όμως τι θα κάνει. Θα κάνει βόλτες στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Και ειδικό μηχάνημα όταν μιλάμε ή αν δεν υπάρχει τοξιστό και ίσως και να έχει όμως θα ελέγχει. Αν έχει πληρώσει. Αν δεν έχει πληρώσει, τι θα κάνει ο ιδιώτης. Θα ειδοποιεί τη δημοτική αστυνομία 20 λεπτά, βεβαιώνει την παράβαση. Από το πρόστιμο παράνομο σταθμευμένο αυτοκινητιστή. Καλό είναι να γίνεται στο εξωτερικό, για να πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε ούτε τότε.

κατά του Δημοτικού Συμβουλίου. 56.000 ευρώ θα πάρει ο Δήμος Καβάλας, ή μάλλον έχει πάρει ο Δήμος Καβάλας, για τα ως μπόνους. Και αυτό το ποσό θα το σπάσει σε τρία κομμάτια για τις ανάγκες του κοινοκομείου, για αγορά τροφίμων ή ακόμα και για αγορά ξύλινων σπιτιών για τα αδέσποτα που τα φυλάνε φυσικά στα διάφορα σημεία. Τρία σημεία φύλαξη. Θα αγοραστούν, λέει, 100 σπιτάκια που κοστίζει το έκαστρο. Στα υπόλοιπα έχουμε λίγα λεπτάκια στη διάθεσή μας. Ίσως έκανα και εγώ στη ρήμη του λόγου λάθος. Χθες, μιλώντας για το σχολείο του, το δημοτικό σχολείο, ανέφερα και επαναλαμβάνω στην της Παναγίας. Το σχολείο έγινε αγιασμός. Το σχολείο πέτυχε το στόχο του να μην υποβαθμιστεί από τριθέσιο σε διθέσιο. Είναι τα αποτελέσματα του αγώνα, του κοινού αγώνα και της τοπικής κοινωνίας αλλά και των βουλευτών. Όλοι πίεσαν, έμεινε τριθέσιο το σχολείο. Να πούμε και για την γιορτή που ετοιμάζει η εγκαταστάση στον Αμυγδαλαιώνα αυτής της επιχείρησης. 60 χρόνια. Είναι δεύτερη γενιά, τρίτη. Από τους θείους, τον πατέρα και από τα παιδιά. Από ένα καφενείο στις αρχές του σημείου κάτω, που δεν υπήρχε τότε ο κινηματογράφος Απόλλων, υπήρχε ένα καφενείο και το 1966 πρατήριο υγρών καυσίμων. Και μετά εξελίχθηκε σε ένα άλλο πρατήριο εκεί στην είσοδο της Ματία και βεβαίως σε αυτή η σύγχρονη εγκατάσταση στον Αμυγδαλαιώνα. Με τραγουδιστική στις 7 με 8 βάλτε, 20 του μηνός. Και κλείνοντας, έχει διαρρεύσει το master plan που θέλει να τεθεί σε διαβούλευση Καβάλας. Και γιατί προβλέπονται κάποια πράγματα, επαναλαμβάνω, είναι διαβούλευση και η κοινωνία και βεβαίως να βγει ένα αποτέλεσμα. Κάποιες παρεμβάσεις εκεί στο Τελωνείο, γιατί μετακόμιση του ΟΛΚ από το κτίριό του εκεί στο λιμεναρχείο, αξιοποίησή του για να γίνει ξενοδοχείο προφανώς. Προβαλέπεται επίσης η κατεδάφιση σύγχρονου κτιρίου επικαιρότητας για την Καβάλα. Λοιπόν, αυτά, η ώρα είναι 9:30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Σας ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία, την αυτοκίνηση, για να γνωρίσετε από προηγμένη σχεδίαση. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνηση.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Αλλά επιμένεις, καπετυχαίνεις. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Ιδέα Καβάλας, ανακοίνωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ευκόλυνση παγωγής σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς μέγιστα όρια ρύθμισης της στα γραφεία της ΔΕΙΑΚΑ 10 834 752 eiakav.gr.
3: Γιατί κολλάς τα ίδια.
4: Ψάχνουμε το πώς τα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια NLP και της ύπνωσης στο κέντρο τα στον πρώτο
4: 30 για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
6: Ότι από τα
7: πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρό, πρετισμένη ομάδα μας. Αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση για μια δώρα 42 φιλικής εταιρείας ΕΠΑ. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρό.
8: Είδα νέα Εγνατίωνη. Σφαιρική, με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την αθλητισμό, στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Για εφημερίδα Νέα Εγνατία.
9: Αλφα 88.

0: Τον σκάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για κυβέρνηση, έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2000 όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι η επιπτώση της νέας πραγματικότητας είναι ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι ή αποδοχή από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Οι συγκεκριμένους δικαιούχοι αναπλήρωσης είναι στο στόχαστρο απαταιώνα. Προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Ο δράστης υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και με το πρόσχημα ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στην έπιση ένα περίλεκη τοποθετητά, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαρινάκη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης. Τους κινητοποιήθηκαν τις πυροσβέστες, έγκυσαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάλυσης στην επιχείρηση της αστυνομίας. Συνολικά 13 άτομα, ηλικίας ανάμεσα στους συλληφθούς και 12 πελάτες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λέω, αποφασίσω. Ενδύσω.
2: Το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν ΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα θεωριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο κοινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μόνο 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα. Για το Νέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός του θα συνεχίσει την καμπελά.
3: Ναι, εγώ είμαι κάτω. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούω μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελμερώνι με το
6: ρολόι. Σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δεξιά. Θα εκμεθεί από 18 ετή Θεσσαλονίκη. Ήρωρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27. Σήμερα Τρίτη στο νότιο. Πολιτικές καταιγγείλεις συννεφιά προς και ραυξημερικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και κυρίως τα ορεινά μονομέσου η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 30. Την νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτα, Δωδεκάνησα θα σημειωθεί και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην πιθανότητα γιατί δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερο στο sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καλή.

0: Ωραία, θες Γιάννη, έτσι.
1: Πολυπεδική χοροδία στα σκαλιά του, στα σκαλιά του Καλλιμάρμαρου.
0: Έτσι, βίντεο της να μιλούν για αυτό. Ήταν και βρέθηκε πολύ σκοπό.

0: καταλαβαίνει αν βλέπω έξω το γεωργείο.
1: Τουλάχιστον καλό φθινόπωρο, τι να πιάσε.
0: Εντάξει, καλό φθινόπωρο. Συνειρμικά σε πάνε ότι με το κρύο, καύσιμα και στα αυτοκίνητά μας, δυστυχώς.
1: Για αρχή δεν έχω ζήσει θέρμανση.
0: Αντέχεται.
1: Το πρόβλημα είναι ο νόμος, για να έρθεις εδώ, πας και βάζεις βενζίνη, όμως για να έρθεις εδώ, πας και βάζεις βενζίνη.
0: Άσουμε τα πόδια.
1: Όχι, αύριο που θα ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης και την προφυαλτικές όταν μιλάνε για ένα 90, όταν πέρσι νομίζω έκλεισε χρονιά με ένα 10 το πετρέλαιο.
0: Δεν αντέχεται έτσι. Δεν αντέχεται με τίποτα.
1: Από καμία
0: περίπτωση. Το Φιλιππίδι είναι πως συμφέρει.
1: Ναι, γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Ναι. Γιατί έχουμε. Έχουμε την ναυσιπλοεία. Έχουμε τα χτυπήματα τραβίας. Έχουμε την αύξηση του φυσικού αερίου προβλημάτων. Μίσουν τις αμμονάκες.
0: Έχει ένα ωραίο και μετά στην οικονομική. Μέσα στην μεσαιανική πώληση ήταν στο 1,7, ήταν στο
1: 2,149. Τι κονδύλια θα μπορέσουν να διαθέτουν το πρόβλημα της ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση τι ετοιμάζουμε θέρμανσης θα είναι ενισχυμένο υδροματός ή λίγο υπερίμετρος των δικαιούχων αλλά και το ποσό και μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία και στα καύσιμα, γιατί αυτές οι τιμές είναι με επιδότηση.
0: Θα παρατηθεί.
1: Η τιμή που πληρώνουμε τώρα είναι με την επιδότηση των δηληστήριων. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να
0: περάσει τη διεύρυνση στην Αττική, στην Πάτρα, πάνω στη Φλόρινα
1: και όλες τις βόρειες περιοχές, αλλά καμία τσέπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Και καμία τσέπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Θα βάλει Έλληνα

0: διαπραγμάτευση που θα έπρεπε να τη δώσει παιδίατρος για την κόρη της, πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επώνυμη καταγγελία, και το μόνο αποτέλεσμα ήταν μετά από χρόνια και αυτή απλώς αφαίρεσε τον τίτλο γυναικολόγος από το πώς συστηνόταν στους ασθενείς.
1: Όλα αυτά θα τα δει.

0: Στον κύριο Τσίπρα, μείωση στο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Δωρεάν προσχολική αγωγή, καθολική, λέει ο κύριο Τσίπρα. Τα ίδια λέει ο κύριο Ανδρουλάκη. Μηδενική συμμετοχή σε όλο αυτό. Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για οικογένειε με παιδιά, λέει ο κύριο Ανδρουλάκη. Ανάλογε ρυθμίσει για τα οικογένειε με παιδιά, ο κύριο Τσίπρα. Μετά, μη σου πω για επιχειρήσεις, κατάργηση τεκμαρτού, τον τρόπο φορολόγησης για τους μικρομεσαίους. Και πλέον, όταν ξέρεις με κάποιον αρχίζει και έχεις μια όσμωση ως χώρος, ασχέτως τι λένε, δημοσίως, ταιριάζει και σε άλλα πράγματα, Αντώνη.
1: Κοίταξε, και πέρα από αυτά, είναι η πρώτη κατοικία, είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι τα εργασιακά, η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι πάρα πολλά κοινά. Αλλά όπως είπες, υπάρχουν και άλλα κοινά που επηρεάζει ο ένας τον άλλο ή ακολουθεί ο ένας τον άλλον.
0: Για να ακούσουμε.
2: Θέλαμε να δούμε την πραγματική καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες.
0: Με 11 χρόνια διαφορά.
1: Νοέμβριο του 2015 το είπε πρώτη φορά ο Τσίπρας. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλήνη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το νησί.
0: Σεπτέμβριο του 2015 ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να ψάχνεις την Ελλάδα, να την επισκέπτεσαι παντού. Να μην αφήνεις τίποτα.
0: Και να πολλαπλασιάζεις και τα νησιά.
1: Εσύ που έχεις πάει, Λέσβο ή Μυτιλήνη.
0: Σε κανένα από τα δύο.
1: Και εγώ σε κανένα
0: αλλά
1: τα δύο.
0: Όταν πάω στο ένα, θα πεταχτώ και στο άλλο.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβεις. Είναι μεγάλα, λένε, για τα δύο τα νησιά.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
1: Αυτό που συζητείτε, Γιάννη, από την Παρασκευή είναι το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ήταν και πριν από λίγο εδώ ο κυβερνητικός εκπρόφος, όπως αναφέρθηκε πάλι σε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει στην ΔΥΠΑ να δει εκεί οι εργαζομένους, οπότε θα το σηκώσει το θέμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Χριστίδη θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή στην κρυφή ατζέντα.
0: Εντάξει, και εγώ και πρωθυπουργός. Υπόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από την Υπουργό Εργασίας, ότι αυτό τη κυβέρνηση τέλεια. Δεν χρειάζεται το πει ο κ. Μητσοτάκης, αν και μαθαίνω θα δώσει μια συνέντευξη την Πέμπτη στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε θα ερωτηθεί και φαντάζομαι θα απαντήσει το ίδιο. Ξεκίνησε από μια άποψη του κ. Μαρινάκη που διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Και έβαλε ένα θέμα στην ατζέντα. Δηλαδή το επίδομα ανεργίας, αν θα πρέπει να δίνεται όλους τους μήνες ως επίδομα ανεργίας ή να μετατρέπεται σε επιδότηση για τις ασφαλιστικές φορές για να μπει κάποιος στην εργασία. Άνοιξε μια συζήτηση που υπάρχει σε επιχειρήσεις, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Καταλαβαίνω και την αντιπολίτευση από τη δική της πλευρά. Σωστά.
1: Που χτύπησε. Και το καινούργιο, το οποίο πάτησαν όλοι πάνω και σου λέει εδώ πέρα μπορούμε και να το εκμεταλλευτούμε ή κάτι γίνεται τέλος πάντων. Αν υπάρχει στην πορεία κάτι τέτοιο, γιατί όντως είναι χιλιάδες οι άνεργοι οι οποίοι.
0: Το θέμα για την αντιπολίτευση είναι να μην μένει. Να μπαίνει στη συζήτηση.
1: Και η Νέα Δημοκρατία κάνει πώς θα μπορούσε. Το ίδιο θα έκανε.
0: Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσε, αφού ανοίγει μια συζήτηση, να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε το επίδομα ανεργίας να συμβάλλει στο ότι οι άνεργοι να μπουν ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
4: Το πιο θλιβερό αυτών των δύο ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
1: Βέβαια προκάλεσε αντίθετες απόψεις και μέσα στην κυβέρνηση, γιατί βγήκε χθες ο κύριος Βορύδης, ουσιαστικά συντάχθηκε με την άποψη του κυρίου Μαρινάκη, πλέπει είπε χρειάζεται ένας εξορθολογισμός ο κύριος η άποψη.
0: Για να σας ακούσουμε.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία οδηγιστή όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
6: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη

0: αγορά εργασίας. Γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν?
1: Ξέρεις τι, μωρέ, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι όταν λες κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά αν είσαι κυβέρνηση, ζυγίσει πριν. Γιατί ξέρεις πως οι άλλοι θα πέσουν πάνω να σε φάνε, αλλά θέλει και επεξήγηση, αναλυτική μετά. Και άμα μπει σε επεξήγηση, πάλι βέβαια θα τα ακούσεις, οπότε είναι μονόδρομος.
0: Καλό είναι να γίνονται οι συζητήσεις αυτές.
1: Ναι, να γίνονται όμως λίγο συντονισμένα. Να γίνονται λίγο συντονισμένα.
0: Εντάξει, συζητήσεις και μετά ξεδιπλώνονται. Καλό είναι να ανοίγουν οι συζητήσεις, όχι να τις κλείνουμε με το φόβο ότι αντέδρασε ο ένας, αντέδρασε ο άλλος, άρα να μην το συζητά απόψεις.
1: Και πάμε να δούμε καινούριους υποψηφίους που σίγουρα θα τους δούμε στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν έχει ανακοινωθεί η κυρία Κιβέλη Μάρδα από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά βλέπω ότι όλο και στις πιο συχνές παρουσίες έχει στα μέσα ενημέρωση. Σήμερα ήταν στο Μέγκα και είπε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Ανεβαίνω με τα σκαλιά, είχα αριστερά τον πρόεδρο, δεξιά τον πεθερό μου. Βέλη μου λέει, ήρθα να δω τον αγώνα και γιατί δεν παίζει. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πετάει και το πεθερό μου, όπως και εσύ λέει, είσαι αναπληρωματικός τώρα και δεν είσαι στην κυβέρνηση. Έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα, λέει, τώρα τι να κάνουμε.
0: Σύζυγος του Πέλκα, που έπαιζε στη Φενέρμπαχτσέ.
1: Ναι, έπαιζε στην Τουρκία. Είναι το 2022, είχε πάει, οπότε είχαν συναντηθεί με τον πεθερό της κυρίας Μάρδα και είχαν κάνει αυτή την κουβέντα, δεν είναι τουματικής αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, γιατί μετά κατέληξε στην κερκίδα.
1: Δεν το ήξερε όμως, κατάλαβε, σου λέει τώρα είσαι αναπληρωματικός.
0: Πήγε ως απλός βουλευτής και μετά...
1: Πιο κάτω. Και βέβαια στον πλανήτη Γιάννη.
0: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένα. Γιατί νομίζω ότι έρχονται όλοι οι τουρίστες, τόσοι τουρίστες όλο το καλοκαίρι.
1: Εσύ, ναι.
0: Και ακόμα συνεχίζουν να έρχονται.
1: Ήθελα
0: να δουν το θαύμα αυτό από κοντά.
1: Ναι, ναι, θαύμα, θαύμα. Για πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε, Δημήτρη.
3: Εάν όμως από πολλές χώρες θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτηριστικά που σα γίνεται, εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
1: Και ίσκυ φοβάμαι, Γιάννη, μην έχουμε κύμα μετανάστασης από Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, όλες αυτές τις χώρες εκεί πέρα που περνάνε χάλια. Σουηδία.
0: Ξέρεις πόσοι έρχονται συνταξιούχοι από τη Γερμανία να μείνουν στην Ελλάδα?
1: Ναι, τώρα θα αρχίσουν και εργαζόμενοι. Σου λέει εδώ πέρα είναι όαση, παράδεισος. Πού να μην μπαίνουμε εκεί πάνω?
0: Κοίτα, έχει
1: αυτά τα σχόλια, αυτές τις συνθήκες εργασίας.
0: Δεν θυμάσαι πολύ και ο Παπανδρέου να γίνει η Δανία του Νότου η Ελλάδα.
1: Εντάξει, εκεί το πάμε.
0: Εντάξει. Άλλος το υποσχόταν.
1: Ναι, και άλλος το έκανε.
0: Και
1: φαντάσου
0: άλλο γίνεται πράξη.
1: Άλλη μια τετραετία ακόμα. Θα φαντάσου το 2031 θα έχουμε να λέμε, Γιάννη.
0: Γιατί όχι.
1: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντα, βέβαια. Έτσι, το
0: διευκρινίζει.
1: Βέβαια, υπάρχει.
0: Δεν βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό.
1: Όχι, όχι, υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Θα το προλάβουμε, πιστεύει.
1: Να το αφήσουμε για
0: να
1: μετά.
0: Το αφήσουμε για
1: το καλύτερο για το τέλος.
0: Τη λύση πάλι. Για το τέλος.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη λύση για το τέλος. Διαφημιστά τώρα η Telecom, ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για να συνδέσει όλο τον κόσμο, ιδέα και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στην telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα. Αυτό το ζωταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέει μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σπούδασε στο Unicria στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός φέα του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Times Higher Education World University Ranking 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα nick.ac.cy.
2: Τι πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι.

0: Σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες για χωρίς επιβάρυνση.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα, Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά. Βρήκαμε καταφύγιο ένα. Είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμάκι, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείο, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές πρόσωπος Παύλος Μαρικρής. Σε εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις μεγαλύτερες σύνταξεις. Έως 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, ζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ, όπως γράφει η καθημερινή και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσφύγονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΗΝ στο Αγρίνιο. Στην προσθήκη και τοποθέτηση σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ανεμφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιήστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Πλοία μηνύματα να διαβάσουμε. Ο Κυρλίκος λέει: εγώ λέω να ενομαστεί το νησί επωνύμως επισήμως Μυτιλίνη, να ησυχάσουμε, αφού κύφτω μια λύση. Κυρλίκο. Ο Αλέξανδρος λέει: πάλι καλά που Ανδρουλάκης δεν είναι υπρέθυμνο. Okay. Ο Σταύρος είναι λίγο θυμωμένος για το επίδομα ανεργίας. Μ' αρέσει, Σταύρο. Δεν είπαμε ότι πρέπει να. Τέλος πάντων. Θυμωμένος ο Σταύρος.
1: Επειδή ο Τζόρτζ λέει για τον κύριο Σανδουλάκη το είπε Σεπτέμβριο του 26, προσοχή. Ναι, ο Τσίπρας.
0: Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: γελάτε με τον Άδωνη, αλλά είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να, ένας ο οποίος συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν είναι.
1: Να διαχωρίσω τη θέση μου, εγώ συμφωνώ.
0: Α, και εσύ συμφωνείς.
1: Ναι, είπαμε, γίνεται η Δανία του Νότου.
0: Ναι, ναι, είπαμε, μην έχουμε ένα κύμα μετανάστευσης μόνο και έχουμε άλλα προβλήματα, δεν ξέρω Γιάννη.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου, κατάλληλο πρόσωπο νομίζω για να συζητήσουμε και το θέμα με το οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή, ενέργειες και η ανησυχία για το αποτυπωμένο του στους λογαριασμούς ρεύματος. Καλημέρα κύριε Αργυρού.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα και στις ακροάτριες και
1: Καταρχάς υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, ειδικά από χθες που από τους πρατηριούχους ακούμε ότι η τιμή του και το 1,90 στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, αν η κυβέρνηση έχει τις εφεδρίες στον πρωί προσπαθήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
0: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι υπάρχει μια νέα αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Αυτή καλύπτει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ίσως είναι ακόμα πιο σημαντική η άνοδος της τιμής εκεί εξαιτίας της άμεσης σχέσης που έχει με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι ζούμε σε επαναλαμβανόμενα κύματα από το 2022 και ύστερα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ότι στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων πάντοτε εκεί που χρειάζεται θα κάνει προσπάθειες στήριξης των καταναλωτών. Σας να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πιο πολύ. Είναι μια πολύ δυναμή κληθή. Έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός, ο κ. Πυρακάκης εχθές και ο κ. Παπασταύρου σήμερα. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, το στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση τότε και δέχτηκε η κριτική η κυβέρνηση ότι δεν έδωσε περισσότερη στήριξη. Τότε, όταν έχεις μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αβέβαιη, κρατάς εφεδρίες. Αυτό είναι ένα σημαντικό κρατούμενο από εκείνη την περίοδο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά εκεί που χρειάστηκε. Υπήρξε η απαραίτητη παρέμβαση και εφόσον παρατηρούμε αυτή την συνεχιζόμενη τάση, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο
2: κύριε
0: το
2: οποίο
0: είχε δάμε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.
2: Εφόσον χρειαστεί πλέον, δεν είναι στην κουβέντα. Δηλαδή θα χρειαστεί. Βλέπουμε που έχει πάει η βενζίνη, βλέπουμε που έχει πάει το ντίζελ, φυσικό αέριο 0,8 το πέρυσι, τώρα το βάζω 1,7. Σίγουρα άνθρωποι που ζουν στα βόρεια της χώρας θα κληθούν να πληρώσουν πάρα πολλά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι πρέπει να δούμε που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, η οποία βέβαια ήταν και πάρα πολύ. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο φυσικά το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και εφόσον χρειαστεί, όπως είπα προηγουμένως και ανάλογα με τα δεδομένα, θα πράξουμε ό,τι πράξαμε και τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι αυτό έχει και μια πάρα πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί η Ευρώπη στο σύνολό της είναι μια έκρηξη στην τιμή ενέργειας περισσότερο από άλλες υπηρεσίες. Το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το συζητήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι σίγουρος ότι μια τέτοια συζήτηση θα γίνει.
1: Η Ευρώπη έχει δει το διάστημα ότι κάτι που το θεωρεί κρίση, ναι, θα έχει κάποιες ευελιξίες. Νομίζω πλέον πάμε σε ένα παγιωμένο πρόβλημα ενέργειας στην Ευρώπη. Με μικρά διαλύματα είμαστε σε μια κρίση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν ξέρω κατά πόσον και οι χώρες του Βορρά, εν μέσω εκλογικής που έχει αυτά τα ζητήματα, η Γαλλία που έχει προεδρικές εκλογές, είναι διατεθειμένες να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καντέλη, σε αυτή την παρατήρηση την οποία κάνετε. Περισσότερο μεσονομική κατάσταση, γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές ανταράξεις, πολιτικές ανταράξεις, γιατί παντού στην Ευρώπη οι καταναλωτές φυσικά έχουν ευαισθησίες σε σχέση με την τιμή της ενέργειας, οπότε εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε το 27, οι κυβερνήσεις, εάν μπορούσαν, θα έδιναν περισσότερη στήριξη και γιατί υπάρχει πραγματικά ο εκλογικός κύκλος ως περιορισμός και με την νέα χρόνια πηγαίνουν πάρα πολύ καλά προς την σωστή κατεύθυνση, αποκλίνουμε και μακώνουμε το χρέος, έχουμε πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να

0: ότι κατά συνέπεια σε αυτή τη νέα κατάσταση ναι, θα πρέπει να δοθεί η στήριξη για τη μετάβαση στη νέα αυτή κανονικότητα, η οποία περιλαμβάνει υψηλότερες τιμές ενέργειας, παγιοποιημένες, και θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή των επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού. Άρα υπάρχει και δημοσιονομικός περιορισμός, υπάρχει και μια σταδιακή μετατόπιση στο ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα προσωρινό αλλά μόνιμο, και σε αυτό το μόνιμο πρόβλημα πρέπει να προσαρμοστούν και οι οικονομίες μας. Βελτιώνεται πράγματι η προσαρμοστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση, παραδείγματος χάρη, στη Μέση Ανατολή δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ το 2022-2023, που ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έφτασε σχεδόν στο 10%, ότι η Ευρώπη παραμένει πιο ευάλωτη, και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αυτής της νέας, της αναζωπήρωσης αυτής της ενεργειακής κρίσης επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, για παράδειγμα.
1: Κυρία Γυρούνα, πνίγει πολλή λόγο από την Παρασκευή σχετικά με το επίδομα ανεργία. Πριν από λίγο ήταν εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι και εξέφρασε μια προσωπική. Είχε σε κάθε επιχείρηση, αρχίσουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, η εργασία και όχι η ανεργία. Και αυτό είπε ότι είναι προσωπική του θέση. Επειδή ακούσαμε χθες και τον κύριο Βορύδη που μίλησε τον, έχει μπει στο τραπέζι μία εξήμου έτσι ώστε να.
0: Και ο Παύλος Μαρινάκης και η Υπουργός Εργασίας είπε την απάντηση. Μία προσωπική σε αυτό το θέμα έχει εκφραστεί από την Υπουργό. Νομίζω όμως ότι παρά το ότι καταλαβαίνω πλήρως το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση, και σίγουρα είναι κάτι, και σίγουρα όλοι χρειάζονται μία αίσθηση ασφάλειας αν για παράδειγμα κάτι πάει στραβά και προσθέτουν χωρίς κάτι. Νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να εστιάσουμε με αυτή την αφορμή είναι ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η συζήτηση, η ενεργία έχει πέσει πάρα πολύ, των κατηγοριών αναφέρουν. Συνέπεια, είναι μια συζήτηση που χωρίς ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή για τον ΑΒ λόγο βρίσκονται σε κατάσταση ενεργείας. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πρακτικά. Έτσι, λοιπόν, στην ερώτησή σας ξανά, νομίζω ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί και από τον Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Εργασίας, και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόθεση να υπάρξει κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του επιδόματος ανεργίας.
2: Και να σας παρουσίασαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ σε σχέση ακόμη και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και τις δεσμεύσεις των 2,2 δις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφαμε στην αρχή της συζήτησής μας, τα εν ώψη προεκλογικής περίοδου, σε μια πλειοδοσία, ακόμη και η κυβέρνηση, εγώ θα βάλω μέσα πλειοδοσία παροχών, παρότι το περιβάλλον το ευρύτερο, το παγκόσμιο, δεν ευνοεί τέτοιες επεκτατικές πολιτικές.
0: Μπορώ να σας διαδηλώσω ότι μια διαδικασία, που λέμε, η κυβέρνηση επιστρέφει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας στις νομικές δυνατότητες. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Η εύκολη απάντηση είναι ναι, όλο στο νομικό πλαίσιο και μετά. Αυτό το πλαίσιο μέχρι ένα σημείο παραπάνω πρέπει να βάλει περισσότερο. Αυτό το σημείο, τότε στη συνέχεια ανοίγει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ό,τι λοιπόν κάνει η κυβέρνηση είναι πλήρως συμβατό με αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Αυτό το οποίο πιστεύω ακόμα πιο δυνατό, η οποία έχει περάσει την περασμένη δεκαετία, αυτά που πέρασε εξαιτίας του δημοσιονομικού προβλήματος, το φυσικό σιό της κρίσης, θα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, για να μην πω στον πλανήτη, που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα δημοσιονομικά της. Και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Η χώρα μας έχει και μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και μέσα από τη μείωση και σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και φέτος πιστεύουμε ότι θα πέσουμε στην δεύτερη θέση εκεί. Άρα, παρά την πολύ χρονοδιάρκεια, το αναφέραμε και προηγουμένως, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο μπορεί, και δεν έχω λοιπόν καμία ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και σταδιακά κάθε χρόνο. Διαφορά τα κόμματα στη δυσάρεστη θέση να πω ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούμε όντως θα τα κατέτασα στην κατηγορία οικολογία την οποία εκφράσατε της ελληνικής οικονομίας, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν αυτά τα πράγματα ήταν ποτέ ως κυβερνητική πολιτική σου, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε φυσικά από τις αγορές, διότι μιλάμε για παροχές δισεκατομμυρίων που δεν σηκώνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο δημόσια συζήτησης. Είναι απολύτως θεμητό τα κόμματα να έχουν διαφορετικές απόψεις για τις προτεραιότητες. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία δυσκολία εάν ένα κόμμα πει, ξέρετε κάτι, εκεί στην κυβέρνηση έχετε βάλει τις λάθος προτεραιότητες, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Βεβαίως, γι' αυτό υπάρχει και η δημοκρατική διαδικασία. Αυτό ακριβώς είναι και ο σωστός τρόπος να γίνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση. Αλλά άλλο αυτό, έχω διαφορετικές προτεραιότητες, και άλλο, ξέρετε, ο οποίος δεν υπάρχει. Εάν θέλεις να ξοδέψεις παραπάνω από τις ροφές δαπανών, τις οποίες η κυβέρνηση σχεδόν εξαντλεί, θα πρέπει να πεις στον κόσμο, αυτό

0: Να βάλεις φόρους. Οπότε πρέπει να θα πάρεις και αν βγαίνει ο λογαριασμός με τους φόρους τους οποίους θέλεις να βάλεις σε σχέση με τις επιπλέον δαπάνες που θέλεις να κάνεις. Και η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι.
1: Κύριε Αγγυρού, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι η πρότυπη παιδική χαρά 2000. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου όλψεων σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πειραιωτών.
3: Σπυρσού πάνω σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους, γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σειρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο

0: πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον Αμερικό.
1: Το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι,

0: καθάρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Όλη Αθήνα και να σου προσφέρει μόνο Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
2: Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design και περισσότερα στο ACTO.gr.
4: Να, Αντώνη, αποτυχούμε και πρέπει να τα δούμε και υποσχεθήκαμε ότι το καλύτερο πάντα το αφήνουμε για το τέλος, έτσι.
5: Ναι, και είχαμε και μια ερώτηση που θα ακούσουμε στην ερώτηση «Πού πάει η χώρα?». Και είναι η επόμενη μέρα της.
4: Ναι, και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις εμείς. Δεν θέλουμε έτσι αοριστείες.
5: Μα και αυτό ζητάει και ο κόσμος. Αυτό πώς θα πάει κόσμο. Στην κάλπη.
4: Ναι, εντάξει, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε. Μαρία Καριστιανού.
6: Ένα είναι το σίγουρο, κύριε Ιωπουλέ, ότι δεν θα υπάρξει ακυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν θα προδικάσω, δεν θα πω ότι θα γίνει στο τέλος των εκλογών, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα.
4: Αυτό είναι στρατηγικό σχεδιασμό, το βλέποντας και κάνοντας.
5: Βέβαια. Ναι. Βέβαια.
4: Έχουν κάτσει κάτω και το έχουν μελετήσει προγραμματικά.
5: Ναι, σου λέει, αν έρθει χ,
4: ναι.
5: Αν έρθει διπλό, θα δούμε.
4: Αν έρθει ακρίβεια, θα πάρουμε μέτρα. Αν δεν έρθει.
5: Αν χρειαστεί να κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική.
4: Και βεβαίως είναι φυσιολογικό όταν οι δημοσκοπήσεις σε δείχνουν γύρω στο 3-3,5-4% να είσαι σε ετοιμότητα για να κυβερνήσεις.
5: Εγώ. Δεν δέχομαι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
4: Α,
5: γιατί αυτό που κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει λάθος.
4: Ναι.
5: Εντάξει, σεβαστό. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πάει για την αυτοδυναμία, όχι με συστημικό κόμμα. Θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας.
4: Συστημικό κόμμα.
5: Δεν ξέρω, πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά. Δηλαδή, θεωρεί τον κύριο Βελόπουλο ως ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί. Θεωρεί την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσύ, όταν κατέβαινα στη συλλαλητήρια για τα τέμπη μαζί.
4: Το θέμα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πλέον κλείνεται σαν πολιτικός, έτσι. Και αυτό βλέπουμε. Εμείς που βγει να μιλήσει έναν.
5: Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης.
4: Αυτό δεν χρειάζεται.
5: Τύπου. Σε έναν κύριο για να δέσει πλάτη. Που δεν ξέρω ποιο είναι.
4: Γιατί είσαι αδιάβαστος, γι' αυτό.
5: Και καταφέρω. Του λέει. Δεν έχει ανέβει όμως ακόμα. Δεν έχει ανέβει, τη λέει.
4: Το πρόγραμμα.
5: Το πρόγραμμα. Αλλά όταν ανέβει, λέει, θα το δείτε, έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα.
4: Ναι. Γιατί είναι στη στρατηγική βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θα θέλεις να το δεις. Όχι. Τα εκλογές βιάζονται οι άλλοι.
5: Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουμε, σου λέει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
4: Μια χαρά το πάει. Νομίζω ότι θα εκτοξευτεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
5: Θα καταλήξει όπως πάει, ή να μην μπει στη Βουλή, ή βλέποντας να μην μπαίνει στη Βουλή, να μην κατέβει. Εκτός αν υπάρχει άλλο σχέδιο, Αντώνη, τώρα το σκέφτηκα. Είδες η συζήτηση που οδηγεί και ο διάλογος.
4: Κάτι είδες.
5: Μήπως θα ήταν ένα πρόσωπο της συνεργασίας, να μείνει απ' έξω από τον εκλογικό στίβο.
4: Σενάριο.
5: Να την καλέσουν.
4: Εντάξει, την κρίσιμη στιγμή.
5: Την κρίσιμη στιγμή.
4: Γιατί δεν πιάνει. Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι μπουν μέσα, Νέα Αριστερά, δεν το έχουν. Τσουπ.
5: Βρίσκεσαι στη λύση.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Γιατί η χώρα, όπως είπε, δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη.
4: Ναι. Άρα κάτι έχει στο μυαλό σου.

0: Κασιδιάρη. Θα ανοίξει πάλι η συζήτηση βεβαίως αν μπορεί ή αν δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Έγκριτη νομική και συνταγματολόγικα στο 23.
1: Και αυτό λένε και από την κυβέρνηση, το είπε και χθες ο κ. Μαρινάκης, νομίζω το επανέλαβε και σήμερα, ότι είναι επαρκές στο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι, είναι θέμα να αξιοποιήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και η άποψη είναι ότι δεν μετράει από

0: τώρα που βγαίνει από τη φυλακή, μέτραει η ποινή η αρχική. Ναι. Όχι πόσο θα εκτίσει, γιατί μπράβο, βγαίνει με λιγότερα χρόνια επειδή έκανε κάποιες εργασίες στη φυλακή. Άρα μέχρι το 2034 είναι η άποψη της πλειοψηφίας, της δυτικής πλειοψηφίας, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ευτυχώς θα έλεγα, για τη δημοκρατία μας.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιεχόμενο είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Καλημέρα.
1: Στις 10. Λάθος.
0: 10 με 11.
1: 10 με 11.

0: ψυχοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Διωγή. Εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές.
1: House of Witches. Αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Μοσετών, παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Έχω φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα, σε πτήσεις εσωτερικού κιας, μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία μορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της με το εμβληματικό ζήσεις μοναδικές. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. 18 ετών για το επίγειο παίγνιο. Ξεϋπεύθυνα.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Η ώρα είναι 11.

0: με μέλιο ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση ΣΥ και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Κρεοπωλείο οικογενειακή ποιότητα.
2: Στη φροντίδα
1: κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείο.

0: πείραμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ψή που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες τις ώρες είναι σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Αγαπάτε και Coffee and More. Την είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Της Distretto.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξίες στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θαλάς, τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικό BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
4: Γαλεώνα Καβάλας, δοκιμάστε το κορό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσάσιο. Souvlaki & More. Τηλέφωνο 2510-3. Γιατί εδώ το καλό φαγητό
5: ή... Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Η Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Η ΔΕΗ ΑΚΑΒΑ, διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρυθ 5 έτη, 60 δόντων υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΚΑΒΑΛΑΣ στο 2510-834-752 και στο info@deiakav.gr.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την Καβάλα και την περιφέρεια. Ο πιο ωραία Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας μέσα στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα.
1: Στο μάτιά μας είναι ξεχωριστή απόδραση.
0: 6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Την Καβάλα ή φρέσκα στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο.

0: Λαμία 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6980 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα Premium Motors.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι με τη μέρα. 60 χρόνια τώρα, τις μικρές δουλειές, μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει Κυριακή, ο Γευμά, η Αφή Πούλου, σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα ή πρίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζω.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση ισότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στήλων. Επικοινωνήστε μαζί 16 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 15 του Σεπτεμβρίου. Έναν μήνα που τα προηγούμενα χρόνια το θεωρούσαμε συνέχεια του καλοκαιριού. Φέτος όμως τα πράγματα είναι ένα με τις συννεφιές, με την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όμως κάποιων μετεωρολόγων, κακοκαιρίας θα την περιοχή είμαστε. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τον απόϊχο του χθεσινού δημοτικού. Έχουμε και ειδήσεις, ακόμα και μικρής σημασίας ή μεγαλύτερης. Θα μιλήσουμε για τα γεωπολιτικά. Δεν γίνεται. Επηρεάζουν κυρίως το οικονομικό κομμάτι. Αλλά θα αναφερθούμε και για τα στην περιοχή. Και το πώς επιβραβεύει το Υπουργείο το Δήμο Καβάλας. Δουλειά που γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήρωση των αδέσποτων. Υπάρχουν ακόμα αδέσποτα, δεν το συζητάμε. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο την μεγάλη εικόνα, θα δούμε ότι αυτή έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Και βεβαίως, η περίοδος, έχουμε ακόμα κόσμο στην Καβάλα. Για τον τουρισμό ο λόγος, θα δούμε ακριβώς πού φτάσαν τα όρια, γιατί ξέρετε, υπάρχουν δείκτες για το πόσο κόσμο είχε η Καβάλα όλο αυτό την περίοδο, ειδικά τον Αύγουστο. Ένας από αυτούς τους δείκτες είναι, δεν είναι μόνο η κατανάλωση του ρεύματος, δεν είναι μόνο η κατανάλωση του νερού. Όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή. Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος έκανε γνωστό στους εργαζόμενους στους βρεφονιβιακούς σταθμούς της Καβάλας, του Δήμου της Καβάλας, δεν θα καταθέσει έφεση ή δεν θα υποστηρίξει την έφεση στην υπόθεση της μονιμοποίησης αυτών των ανθρώπων στη δουλειά τους, όπως ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο να το κάνει. Ο νόμος άλλαξε και ο Δήμαρχος προσμέτρευσης, αλλά κυρίως των εργαζομένων που βρέθηκαν εκεί, στην αίθουσα του Δημοτικού. Αυτή η έφεση δεν θα υποστηριχτεί και από τη στιγμή που πρωτόδικα οι εργαζόμενοι κέρδισαν το δει μια καλή είδηση. Και υποτίθεται ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη. Ανάμεσα στα πολλά που υπόθηκαν, έγινε κουβέντα και για την απόφαση του Δήμου Καβάλας να καταφύγει στη δικαιοσύνη για τις κακοτεχνίες στο οδόστρωμα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει για τις ραφές δρόμους της πόλης, για την τοποθέτηση του καλωδίου των οπτικών ινών. Είναι επικίνδυνα, άκρος επικίνδυνα, ειδικά για τους μοτοσυκλετιστές, αλλά και για αυτούς που περπατούν, δεν το συζητάμε. Εδώ έχουμε το καλό παράδειγμα, όπου το καλό παράδειγμα είναι ο δρόμος προς το παλιό, που πραγματικά το ένα ρεύμα κατεύθυνσης προς το παλιό, εκεί έγινε εξαιρετική αποκατάσταση, ενώ έχουμε και τα κακά παραδείγματα, που αυτές οι ραφές στην ουσία είναι βαθουλώματα, κίνδυνοι, παγίδες για όλους. Επίσης, ο Δήμος θα γίνει και πιο αυστηρός από ό,τι υπόθηκε προς τους ιδιοκτήτες των ακατοίκητων σπιτιών που είναι ουκολίγα και στον αστικό ιστό, τα οποία είναι πολλών ετών και αν κριθούν ακατάλληλα ή κριθούν επικίνδυνα, είναι αυτή η περίφημη έκθεση επικινδύνου, πρέπει οι ιδιοκτήτες ή ο ιδιοκτήτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Στατικά πτώσεις μπαλκονιών, όπου εκεί ανοίγουμε μια παρένθεση για να δείτε και την ηρωνία της τύχης. Λίγες μέρες μετά από τα περιστατικά αυτά, στη Γαλλική Δημοκρατία και στην Εκάβης,

έλαβαν την άδεια κατεδάφισης αυτών των κτισμάτων. Που δεν είναι κάτι απλό, εμπλέκεται η εφορία νεωτέρων μνημείων, αυστηρότατη. Πώς θα είναι πιο αυστηρός ο Δήμος? Όταν ένα κτίριο κηρύσσεται επικίνδυνο και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες, πολλές φορές είναι κληρονόμοι, ξέρετε πως είναι αυτά, τότε ο Δήμος θα κάνει αυτό που πρέπει, θα ασφαλίζει το χώρο. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί πέρα των 2 μηνών, θα έρχεται πρόστιμο 2 ευρώ το τετραγωνικό ανά ημέρα. Ναι. Επίσης, μάθαμε και κάτι που κάνουν ορισμένοι καβαλιώτες. Το πληροφορηθήκαμε πάλι από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω ένα ακίνητο που το μισθώνω. Βραχυχρόνια μίσθωση. Airbnb Booking. Ένα από τα αιτήματα όλων, τέλος πάντων πολλών από τους επισκέπτες, τους πελάτες μου, είναι ο χώρος στάθμευσης. Βεβαίως. Παράλληλα, έχω και μια θέση που τη μισθώνω από το Δήμο Καβάλας στη δημοτική αγορά, στο κλειστό πάρκινγκ, στο στεγασμένο. Ο έξυπνος που μισθώνω από το Δήμο στον μισθωτή. Σε αυτόν δηλαδή που έρχεται για να μείνει λίγες μέρες στο Airbnb μου, μόνο 30 ευρώ την ημέρα και είμαι ωραίος, πολύ ωραίος. Έχει συμβεί αυτό. Το έχουν αντιληφθεί στο Δήμο Καβάλας και ελπίζω, αφού το αντιλήφθησαν και το ανακοίνωσαν, να κάνουν και κάτι. Εδώ η εξυπνάδα φτάνει στο ταβάνι. Έχουμε να πούμε και πολλά άλλα για το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλες ειδησούλες. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φρουρινό σας τραπέζι. Την ποιότητα των κρεάτων. Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις. Όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστανικούς. Βουγιουκλή χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή, ζούμε το μέλλον.
4: Τάμα είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη κονσάμι. Εδώ και 40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να πετύχουν τους στόχους τους. Με μικρή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση. Όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα, υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καλλιέργεια και εξοπλισμό ασφαλείας.
5: Και υψηλής πίεσης και κορυφαία.

0: ποιότητας Dunlop, καθώς και σε ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από ΕΠΑΚΣ Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σταύρο Λιγερό. Από όσα γίνονται στη γειτονιά μας και όχι μόνο. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Λιγερέ.
2: Γεια σας.
1: Δούμε για την χθεσινή σας ονομαστική εορτή. Να είστε καλά, να είστε γερός.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θέλω, επικαλούμενος και την ιδιότητά σας, με έναν άνθρωπο μιλάω όπου είναι πάρα πολλά χρόνια στο ιδιότητα, το πείτε, έχει υπάρξει μια τέτοια περίοδος που βιώνουμε τώρα, όπου υπάρχουν παντού γεγονότα σημαντικά που επηρεάζουν ζωή, ο λόγος για το πετρέλαιο και για την τιμή του. Εγώ προσπάθησα έτσι να κάνω μια αναγωγή στο παρελθόν, αλλά τέτοια περίοδο δεν έχω, δεν βρίσκω, δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
2: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι δεν έχουμε με τα πολεμικά τουλάχιστον, δεν έχουμε αυτό το πράγμα σε πρώτη αφορά τις διεθνείς σχέσεις, σε ό,τι αφορά δηλαδή το γεωπολιτικό, ότι έχουμε έναν πόλεμο ανατολικά, αναφέρομαι τον πόλεμο 5 χρόνια σχεδόν, και έχουμε και έναν πόλεμο νότιο-ανατολικά, δηλαδή στο χώρο του κόλπου, ο οποίος εξελίσσεται. Εκεί είχαμε διάφορους πολέμους τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά αυτός ο συνδυασμός δεν υπήρχε ποτέ. Αλλά είναι μια περίοδος, θα έλεγα, διαφορετική από αυτές που είχαμε συνηθίσει τον 20ο αιώνα. Είναι μια περίοδος γενικότητα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί αυτοί οι πολέμοι εγγράφονται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αλλαγές που και τις ζωές όλων, επαναλαμβάνω, και την καθημερινότητα, γιατί μπορεί να γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία, βεβαίως δεν το θέλουν, στην ακρίβεια, αλλά αυτό που συμβαίνει στο Περσικό είναι πραγματικά, το βλέπουμε με τρόμο, την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, που θα το δούμε και άμεσα και στα βενζινάδικα, στα πρατεία εγώ καυσίμων.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι είναι, αλλά πρέπει να ξέρετε, ακόμα και πιο μακρινοί πόλεμοι, αυτοί οι πόλεμοι είναι κοντά μας, αλλά και πιο μακρινοί πόλεμοι έχουν μεγαλύτερη μικρότητα όταν δεν είναι τοπικοί πόλεμοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν ένας πολύ μεγάλος σε αίμα, ας πούμε, και σε χρονική διάρκεια πόλεμος, αλλά ήταν οριοθετημένο. Παρότι εμπλέκονταν εκεί οι μεγάλες δυνάμεις, και θέλω ότι αυτοί εμέσωσε η Σοβιετική. Αυτό όμως που συμβαίνει σήμερα, συμβαίνει σε μια περίοδο που φεύγουμε από την περίοδο του μονοπολικού πολιτικού διεθνού συστήματος, όπου μετά το 1000 και πηγαίνουμε πολύ γρήγορα σε αυτό το οποίο λέμε υπό ανάδυση πολυπολικό διεθνές σύστημα, όπου υπάρχουν πολλές μεγάλες δυνάμεις, μεγαλύτερες άλλες, έτσι, όπου ακόμα δεν έχει φτιαχτεί το πλαίσιο, οι ισορροπίες, το ένα καπικανόνε, για να το διέπουμε.
1: Ναι. Δεν έχουν μπει τα όρια μας, λέτε, δηλαδή, στην ουσία, να ξέρουμε
2: ποια.
1: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κύριε Λιγερέ, υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά, που και αυτά είναι πλέον έχουν μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, σε ό,τι έχει να κάνει με το περίφημο καλώδιο, το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος, η Ελλάδα θα προχωρήσει. Η Ελλάδα λέει τουλάχιστον ότι θα αρθώσει ανάστημα σε μια Τουρκία που το αποκλείει. Πρέπει να γίνει. Εδώ θα ζήσουμε μια εποχή ανάλογη της Κάσου, όπως στο παρελθόν.
2: Ακούστε. Να θυμίσω για τους ακροατές σας. Υπήρχε μια νόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η οποία στη συνέχεια

0: θα απευθυνόταν και θα είχαμε και ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ. Mm-hmm. Ξεκίνησαν οι εργασίες για να διαμορφωθεί από ειδικό ερευνητικό σκάφος η διαδρομή του καλωδίου, δηλαδή έρευνε στο βυθό. Μόλις βγήκε το ερευνητικό, το ειδικό ερευνητικό σκάφος που είχε να βλωθεί έξω από τα 6 ναυτικά μίλια στην Κάσο και στην Κρήτη, οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν ότι για να κάνετε αυτή την έρευνα πρέπει να μας ζητήσετε άδεια. Βέβαια σας επιδόθηκα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να τη δουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως. Αυτή είναι μια διαδικασία. Εάν δώσουν το πράσινο φως αυτή, είναι σαν να αναγνωρίζει αυτή τη δικαιοδοσία. Όπου έχει οριοθετηθεί η ελληνική ΑΟΣ. Δεν είναι ακόμα υπό οριοθέτηση. Είναι η μερική η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση, η οποία σταματάει σε έναν κάθετο το ύψος της Ρόδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυτικότερα είναι οριοθετημένη. Και μιλάμε τώρα για την Κάσο που είναι δυτικότερα και για την Κρήτη. Και όμως οι Τούρκοι είπαν ότι όχι, αυτό είναι δικό μας, επικαλούνται το τουρκολιβικό μήμα. Τι συνέβη εκεί? Εκεί δόθηκε να γυρίσει πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί εκείνη την περίπτωση είχαμε την τρομερή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών για να πετρίπτει.
1: Ναι, ότι για τα 6 μίλια.
0: Νικήσαμε, όχι, νικήσαμε. Και όταν το ρώτησε, νικήσαμε μπλακή με τους Τούρκους.
1: Θα μπαίναμε σε διαπραγματεύσεις.
0: Τα είχαμε υποχρεωθεί να υποχωρήσουμε και θα ήταν αυτό εις βάρος. Ακούστε λογική και κρίνετε. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή για αυτό. Αυτό λοιπόν οριοθέτησε τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν. Τι επινόησαν λοιπόν, να σας πω τι επινόησαν. Δεν θα κάνει ο Αρνιέ το έργο αυτό, το ανέθεσαν, το πούλησαν
1: σε μια γαλλική
0: εταιρεία. Yeah. Η οποία γαλλική εταιρεία, πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλες σχέσεις με την Τουρκία. Έχει επενδύσεις περίπου 2,5 στην Τουρκία. Άρα δεν είναι μια εταιρεία που δεν έχει σχέσεις με το τουρκικό δημόσιο. Το αντίθετο. Τι θα κάνει αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία άδεια από την Τουρκία.
1: Α, ως ιδιωτική εταιρεία μας λέτε.
0: Ναι, ως ιδιωτική εταιρεία. Μα η ιδιωτική εταιρεία όμως
1: δουλεύει για ένα κράτος.
0: Μπράβο, δεν φτιάχνει όπως καταλαβαίνετε δικό της.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, θα έχω την άδεια σου, εντάξει, θα ζητήσει και από την Τουρκία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για περίπτωση δικαιοδοσία τη ελληνική ΑΟΣ θα ζητηθεί από τους Γάλλους. Και έτσι θεωρούν στην Αθήνα ότι ξεμπέρδεψαν με το πρόβλημα. Και ο σκύλος Χορτάτος και η πίτα ολάκερη. Δηλαδή, και εμείς δεν θα έχουμε αναγνωριστεί.
1: Πώς το ότι εμείς θα απαντήσουμε, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο την Γεραπετρίκτη, πού είναι αυτές?
0: Αυτά είναι γιατί έχουν συμφωνηθεί να περπατήσουν τα πράγματα που σας είπα.
1: Α,
0: είναι
1: μάλιστα.
0: Κουβέντες του αέρα.
1: Κουβέντες του αέρα. Λοιπόν,
0: έτσι είναι προεκλογικές κόλλες. Λοιπόν, και στα αυτό. Δεν είναι όμως ότι επειδή το ζητάνε οι Γάλλοι, κάμια αυτή οι Γάλλοι το έκαναν. Όχι. Γιατί τη ελληνική δικαιοδοσία

0: Προεκλογική περίοδο που θα έχουμε.
1: Για να δούμε, γιατί ξέρετε ότι τα μίντια τους δικούς τους λόγους να ανεβάζουν και να κατεβάζουν σημασία θεμάτων που προκύπτουν.
0: Λέτε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε αυτή την εξέλιξη και να αποσιοποιηθούν όλα αυτά.
1: Εγώ προσωπικά το έχω γράψει και το έχω πει και κανείς δεν έκανε τον κόπο να διαψεύσει, να πει όχι, δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Ακριβώς γιατί θα γίνει έτσι.
0: Τώρα, δηλαδή, όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε όλα αυτά, μάλλον την προετοιμασία αυτού που μας περιγράψετε, εντάσσεται και η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Όλα αυτά είναι προεκλογικά, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, έχει τον προεκλογικό χαρακτήρα. Σημείο καμπής με αυτό το καλώδιο και μας το περιγράψατε. Και ρωτάω αν όλα αυτά είναι στο σχέδιο, έτσι, να δημιουργηθεί μια εικόνα ότι η Ελλάδα θα ορθώσουμε και τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει για τρεις.
1: Πολύ απλά, ακούστε να δείτε. Επίκειται ήδη. Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει δημοσκοπήσεις, μυστικές δημοσκοπήσεις και βλέπει τα πραγματικά. Είναι ιδιαίτερα ανήσυχος και αυτό φαίνεται. Φοβάται ότι θα χάσει έδαφος.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι βρίσκεται σε μια. Με τη λύση του κόμματος Σαμαρά, εκ των πραγμάτων θα χάσει κάποιες
0: μονάδες. Ναι,
1: ναι, είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, εάν αυξηθεί και η συμμετοχή στις εκλογές, επειδή δεν, αυτοί που θα προσέλθουν δεν είναι κατά κανόνα άνθρωποι που θα ψηφίσουν, πολίτες που θα ψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία, είναι κυρίως αντισυστημική. Σημαίνει ότι όταν ο αριθμητής του κλάσματος παραμένει περίπου στα ίδια και ο παρανομαστής μεγαλώνει,
0: μειώνεται το ποσοστό.
1: Το ποσοστό μειώνεται.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνω.
1: Όταν είναι λοιπόν σε αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης ας πούμε έχει υποφροσύνη. Ήθελα να αναρωτηθώ. Εάν αυτό είναι συστατικό στοιχείο, δηλαδή μία αν ήταν ας πούμε πολιτική, γιατί δεν εκδηλωνόταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Και ο χρόνος της σημασία του μας λέτε δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ο τελευταίος χρόνος είναι εκ των πραγμάτων προεκλογικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, να μην σας κρατάμε άλλο στο τηλέφωνο. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο αναφορικά με όλο αυτό που χτίζεται με την ασπίδα του Αχιλλέα στα νησιά. Είναι μια κίνηση που είναι, θα έλεγα, βεβαίως ενίσχυση της χώρας μας. Είναι ακόμα ένα σημείο δεσμού.
1: Η ασπίδα του ενισχύει την ελληνική αεράμινα, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία. Καμία αεράμινα δεν είναι τέλεια. Αντίθετα, κάθε αεράμινα είναι ειδικά σε επιθέσεις κορεσμού, πώς θα λέω, ευάλωτη. Δηλαδή θα περάσουν.
0: Το είδαμε και στο Ισραήλ με τις επιθέσεις με το Ιράν. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ξεκάθαρο πρόβλημα για να ξέρουμε. Αλλά βεβαίως έχει σημασία που υπάρχει. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Εδώ τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Είναι τα παιχνίδια που παίζει η πολιτική και η γεωπολιτική ιδιαίτερα στην περίπτωσή μας. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας και της κριτικής, επειδή απάντησε στην τρομοκρατική επίθεση που έκανε τα μας με περίπου 1.200-1.300
0: Οκτωβρίου, ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι η απάντηση του Ισραήλ είναι αυτή που είναι. Μιλάμε για πάνω από 80.000 νεκρούς.
0: Mm-hmm. Επίσημα.
1: Επίσημα, ναι, βεβαίως.
0: Ανεπίσημα σίγουρα, ο αριθμός είναι μεγάλος, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Πολύ περισσότερο, ναι, γιατί είναι κάτω από τα ερείπια, θα μένει πολύ. Τραυματίες πολύ περισσότεροι και ας πούμε όχι σε ταλαιπωρία, σε κατάσταση δεν περιγράφει. Αυτό είναι ένα, ας πούμε, με βάση και το ανθρωπιστικό δίκαιο, να πραγματικά απευθύνει. Απ' την άλλη η Ελλάδα έχει τη δική της κρίση και δεν έχει την πολυτέλεια να συμπεριφερθεί σαν να βρίσκεται ας πούμε στην Νότια Αμερική, δηλαδή μακριά και μιλάει μόνο με όλους. Το γεγονός ότι υπάρχει Ισραήλ διευκολύνει την Ελλάδα. Δύσκολα έως απίθανο η Τουρκία να ανοίξει μέτωπο με την Ελλάδα όσο διατηρείται αυτή η κόντρα με το Ισραήλ. Άρα είναι κάτι το οποίο ευνοεί.
0: Μια σπίδα προστασίας και αυτή επιπλέον είναι αυτή η κόντρα που.

0: ας πούμε. Είναι ότι περιμένουμε από το Ισραήλ, αλλά οπωσδήποτε βοηθάει, γιατί δεν θέλει η Ελλάδα ένα πόλεμο με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι που προβάλλει επεκτατικούς στόχους και ασκεί επεκτατικές πιέσεις. Έτσι. Και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, ας πούμε, να αντιστέχει. Αυτό το οποίο απλώς λέω είναι ότι είμαστε ανάμεσα σε μια, είμαστε μια αντίφαση σαν χώρα. Άρχι, το θέμα το αφροπιστικό για το οποίο μίλησα πριν, η γεωπολιτική, η οποία μας απαγορεύει να συμπορευόμαστε με το Ισραήλ. Μην φανταστείτε, γιατί ακούω για συμμαχίες κλπ. Συμμαχία δεν υπάρχει, γιατί το Ισραήλ δεν κάνει ποτέ συμμαχία.
1: Με κανέναν, μόνο με τα συμφέροντά του συμμαχή. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Και αυτό είναι κάτι λογικό και αποδεκτό. Δεν είναι ζήτημα. Δεν πρόκειται να πολεμήσει το Ισραήλ για την Ελλάδα. Όπως δεν θα πολεμήσει και η Ελλάδα για το Ισραήλ. Έτσι, για να είμαστε...
1: Αντιληφθείς ο Ισραήλ ότι είναι μόνοι του και έτσι πορεύονται. Και εμείς θα πορευτούμε μόνοι. Καλώς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς έχουμε σειρά αναλύσεων για όλα.
1: Το παρακολουθούμε, βεβαίως. Είμαστε τακτικοί αναγνώστες. Ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Λιγερός, όσοι θέλετε να είστε ενημερωμένοι γεωστρατηγικά, μια καλή πρόταση ενημέρωσης που βεβαίως έχει μια χρειά, έχει μια πλευρά, μια οπτική γωνία, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την αξιοπιστία αυτών των γραφόμενων και των λεγόμενων, είναι το slpress.gr. Να το στηρίξουμε όλοι, ακόμα και με την επίσκεψή μας, με την περίφημη επισκεψιμότητα που τη χρειάζονται τέτοιου είδους προσπάθειες. Κρατάμε αυτό που μας είπε ο κύριος Λιγερός, θα το δούμε στην πορεία, έρχεται. Είναι το σημείο όπου θα αρχίσει αυτή η εταιρεία η γαλλική να πόντισε αυτού του καλωδίου της ελεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Ζητήσει η ιδιωτική εταιρεία άδεια από τους Τούρκους, οι οποίοι θα πούν άφεριμ. Περάστε, αλλά θα πρέπει να οι ίδιοι θέλουν να δώσουν το OK, το πράσινο φως. Εάν συμβεί αυτό, πραγματική τραγωδία και η εξωτερική υποτίθεται εξοπλιζόμαστε, δίνουμε να ορθώσουμε ένα άσθημα. Αλλά αυτό έτσι όπως υπολείπει, θα είναι ακόμα στην ουσία. Πάμε τώρα κατευθείαν στις διαφημίσεις και
2: παίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλι ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Ποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 66. Μαζί.

0: νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στρώμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα
1: Μέτρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζη Γαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική μήματα, εγγραφές 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Που μένουν για μία ζωή.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα Αποκαλόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας,

0: μοιράζουμε τα δεδομένα, συντονίστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2522 ή επισκεφτείτε μας ΙΚΑ στην Καβάλα. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματία 88,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε και να πούμε ότι σε δύο λεπτάκια θα κάνουμε την επόμενη συνέντευξή μας. Μέχρι να έρθει η ώρα για την επόμενη συνέντευξη, να πούμε ότι βλέπουμε εδώ στα διάφορα site ότι μετά βαΐων και κλάδων αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης από τις φυλακές υψής της ασφαλείας του Δομοκού, κρατώντας την ελληνική σημαία ως Έλλην γνής, ως ο μοναδικός που αγαπάει την πατρίδα. Και το λέμε και το είπαμε και το προηγούμενο, γιατί ο Κασιδιάρης ίδιος είτε ο οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος στις επόμενες εκλογές τις βουλευτικές της χώρας μας. Πόσο μάλλον τώρα και στις διάφορες εκλογικές μάχες ανά την Ευρώπη, ότι η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος. Θα το δούμε και στη χώρα μας, όπου να θυμίσω ότι, ότι στα μαύρα χρόνια της κρίσης, της δεκαετούς, κάποια στιγμή η αλίστου μνήμης συμμορία, γιατί η συμμορία της Χρυσής Αυγής έφτασε να ψηφίζεται από σχεδόν 500,000 Έλληνες. Να μην το ξεχνάμε αυτό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο του Δήμου Καβάλας, τον Χρήστο Τσιλικάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιλικάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, ακούσαμε με ενδιαφέρον μια κουβέντα που έγινε στο χθεσινό. Χρήματα που παίρνει ο Δήμος Καβάλας της τάξης των 56.000 ευρώ ως επιβράβευση, θα μου το πείτε εσείς, για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον τομέα της στήρωσης, κύριε Τσιλικάκη.
1: Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Η κεντρική διοίκηση για να βοηθήσει τους Δήμους για να κάνουν όσο γίνεται περισσότερες στηρώσεις, σημάσεις. Δίνει κάποιο ποσό ανάλογα με τις στηρώσεις και τις σημάσεις, ένα ποσό σαν μπόνους για το κάθε ζώο που στηρώνεις. Έτσι να πω δύο νούμερα. Το 23 ευρώ από το κράτος.
0: Πού τα βάλατε, τεράστιο το ποσό.
1: Και εμείς 24-25, γιατί πέρσι είχαν δώσει παράταση για δύο έτη, πήραμε στις 56.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά, την τεράστια δουλειά που γίνεται. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, γιατί και οι στηρώσεις και οι σημάσεις, αλλά οι στηρώσεις ειδικότερα, είναι σημαντικότερος τρόπος ώστε να μειώσουμε την παρουσία των άνθρωπων.
0: Όντως, έτσι συμβαίνει. Και που σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά σε αυτό το καβάλα.
1: Ο Δήμος να πει ό,τι θέλει, αλλά τα νούμερα την αλλάξει κανείς. Φέρει άσμα στη στοιχείο. Επιχορηγηθήκαμε κιόλας για αυτές τις θυμάσεις και τα...

0: Ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι δήμοι που είναι...
1: είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Ναι, στην Κρήτη.
1: Μετά ναι. Είναι ο Δήμος Βόλου. 57.000 νομίζω ήταν ο Δήμος Ξάνθης, αν δεν κάνω λάθος, και τέταρτη μας ανημή.
0: Και 56.000 η Καβάλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο Δήμος Ηρακλείου, μιλάμε για έναν τριπλάσιο Δήμο σχεδόν από την Καβάλα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις στη χώρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και ο Βόλος πολύ μεγαλύτερος είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δικαιολογία αυτά. Ναι.
1: Η Καβάλα συναγωνίζεται, είμαστε πολύ ψηλά. Δηλαδή, οι διαφορές είναι σε χιλιάρικα. Δηλαδή, 1, 2, 3 χιλιάρικα η διαφορά σε ευρώ. Δεν είναι χιλιάδες ευρώ διαφορά. Τέλος πάντων, αυτό εδώ όμως η υπηρεσία των αδεσπότων, μετά από συζήτηση που έγινε, θα έπρεπε να το ποσό αυτό να το διαχωρίσουμε ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλαδή, χρειαζόμαστε κάποιο ποσό για να προμηθευτούμε εμβόλια και τσιπάκια, κάποιο ποσό για να προμηθευτούμε σπιτάκια και άλλα αναλώσιμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε και από τους πολύ λίγους δήμους στην Ελλάδα που έχουμε και δικό μας θηριατρείο, έτσι. Να πούμε και αυτό.
0: Mm-hmm. Αδειοδοτημένο και από τα πιο σύγχρονα στην χώρα.
1: Ίσως το πιο σύγχρονο. Μετά από και από την άποψη του ειδικού γραμματέα που ήρθε. Που είπε τι έχει. Οι λέξεις του είτε αντιδήμαρχε, τι έχει φτιάξει. Εδώ έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά μας το είπατε. Ναι.
1: Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Προσπαθούμε καθημερινά να στηρώσουμε όσο γίνεται περισσότερα αδέσποτα. Να βοηθήσουμε ανθρώπους των ευπαθών ομάδων όπου χρειάζεται βοήθεια. Έχουμε δύο συνεργεία περισυλλογής και ως το ωράριο του Δήμου και μετά 24ωρη βάση σε συνεργασία με αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική. Ό,τι συμβαίνει ενημερώνει το εξωτερικό συνεργάτης και πηγαίνει να ανταποκριθεί στο συμβάν. Θα βγάλω στο τέλος του μήνα κάποια στοιχεία για να κάνει.
0: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω ότι ένα κομμάτι το σπάσατε στα τρία αυτό το ποσό και ένα κομμάτι θα πάει για την αγορά.
1: Το μεγαλύτερο ποσό είναι αυτό ακριβώς. Γιατί στο τρέματα, το κτήμα εκεί που έχουμε τα σκυλιά, τα σκυλάκια αυτά όσοι έχουν σκυλιά ξέρουν, είναι αναλώσιμα. Κάποια δαγκώνουν, κάποια σπάνε αυτή τη στιγμή. Άλλωστε για κτηνιατρικές πράξεις ο Δήμος Καβάλας έχει άλλες 25.000 ευρώ. Δηλαδή μόνο για φάρμακα έχουμε βάλει άλλες 25.000 ευρώ.
0: Mm.
1: Φάρμακα και ενισχύσαμε τον κωδιλιάδες για να προμηθευτούμε. Όλοι θέλουμε.
0: Και από ό,τι άκουσα, ένας και ένα
1: ναι,
0: ένα σπιτάκι κοστίζει περί τα 250 ευρώ για κάθε
1: ένα
0: σκύλο.
1: Ένα σπιτάκι έτσι που είδαμε από αυτά που έχουμε και ήταν τα πιο αξιόλογα και στις καιρικές συνθήκες. Είναι από μια εταιρεία, δεν χρειάζεται να την πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γύρω στις 200 που θέλουμε εμείς.
0: Mm.
1: Γιατί
0: είναι τα μεγαλόσωμα.
1: Εμείς έχουμε το πανόσκυλα. Δηλαδή από τα 400 περίπου σκυλιά που έχουμε, τα 395 είναι το πανόσκυλα.
0: Ναι, ναι. Μεγάλα σε όγκο σκυλιά. Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και θέλουμε τα μεγαλύτερα στη διαστάσεις σε σκυτόσκυλα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα θέλω, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, δεν θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ και ξέρω ότι πιέζεστε. Ήθελα να ρωτήσω, το αντικείμενο το άλλο, οι παραλίες της Καβάλας, πώς τα πήγαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραλίες. Και τα?
1: Και τα κημητήρια.
0: Ναι, και τα κημητήρια, ναι, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, με τις παραλίες υπήρχε καθημερινό προσωπικό για την αποκομιδή των σκουπιδιών, για την καθαριότητα γενικώς των παραλίων. Δεν είχαμε παράπλευρα, οι χημικές τουαλέτες. Δύο φορές την εβδομάδα περνούσαν και τις καθαρίζαν. Στις ακτές, κάθε μέρα το πρωί, γιατί εκεί ξεκινάνε λίγο νωρίτερα από την καθαριότητα, για να μην είχα τις τουαλέτες για να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Η επιθυμία μου ήταν ότι θα μου στέλνετε φωτογραφίες κάθε πρωί πώς είναι οι τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Για να έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Ένα πρόβλημα. Με τη γαλάζια σήμερα δεν είχαμε. Περάσαμε δύο. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είχαμε το ευτυχές συμβάν να σωθούν κάποιοι συμπολίτες.
0: Βεβαίως από τους ναυαγοσώστες, εννοείται. Ναι.
1: Ναυαγοσώστες. Δεν είχαμε έτσι. Αν και είχαμε αρκετές κακοκαιρίες. Δύο φορές πέσανε οι πύργοι από τις,
0: από τον αέρα. Ναι.
1: Που δημιουργήθηκε κτλ. Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία ανταποκρίθηκε και νομίζω ότι δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Αυτό που παρακολουθεί, γιατί είναι και στον δρόμο μας, στον δρόμο μου κύριε Τσιλικάκη, είναι η παραλία της Ραψάνης, όπου εκεί συγκεντρώνεται πάρα πολύ
1: θέση.
0: Ναι, όπου πραγματικά είναι δημοφιλέστατο και εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Τώρα σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και τα αρμυρίκια, θα έχουμε και φυσική έτσι δροσιά.
1: Εκεί στο κομμάτι που είναι απέναντι από το Πολυγαμπρέλες, είχε δύο χημικές τουαλέτες, είχε πρωί-απόγευμα εκεί προσωπικό, επειδή είδαμε και εμείς ότι πραγματικά οι ανάγκες εκεί ήταν περισσότερες. Είχαμε και απόγευμα εκεί προσωπικό. Mm. Κατέβαινε ένα καθαρίστη.

0: είχαμε κανένα πρόβλημα. Επειδή και εγώ σε εκείνη την παραλία πηγαίνω για μπάνιο, όχι, είμαι απόλυτα ευχαριστημένο. Νομίζω ότι σε όλες τις παραλίες και τα C-Track, έτσι, να επισημάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε δει το C-Track, είναι όδες των τυφλών που έχουμε κάνει κάτω εκεί στο, απέναντι από το, στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Γήπεδο, το Αθή Καραγιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα στην περιφέρειά μας. Το αμαία ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Έχουμε τρία C-Track. Του χρόνου ελπίζουμε να κάνουμε ένα ακόμα, να βάλουμε στο παλιό που δεν έχει και εκεί.
1: Ναι, γιατί και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, αρκεί βεβαίως να μην αντιμετωπίζει τόσο παιχνίδια από ορισμένους. Γιατί κάποιοι φτάνουν σε αυτό το σημείο, τέλος πάντων δεν είναι
0: οι... τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συντριβάνες του Καπεργάτη. Πάνε και κάνουν μπάνια. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση με την ιδιότητα του υπευθύνου για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Μαθαίνω ότι τον Αύγουστο χτυπήσαμε καθημερινά που γινόταν η αποκομιδή.
0: Στο τέλος, να κάνω και μια παρένθεση πάνω σε αυτό και να πω ένα μπράβο στα παιδιά εδώ, τις καθαριότητες συναδέλφους, γιατί ξέρετε, πέρσι είχαμε και τον ιδιώτη, ο οποίος για λόγους...
1: γραφειοκρατικούς κυρίως.
0: Γραφειοκρατίας, ναι, καλά το λέτε, ακυρώθηκε η σύμβαση και όλη την αποκομιδή των σκουπιδιών και τους καλοκαιρινούς μήνες τους είχε μόνο η καθαριότητα. Ενώ πέρσι υπήρχε και η πολύ μεγάλη βοήθεια του ιδιώτη. Ανταποκριθήκαμε με το ίδιο προσωπικό και τον ίδιο στόλο. Να το πω και άλλη φορά, με τον ίδιο στόλο, ο στόλος είναι γερασμένος. Το 27 θα ξεκινήσουμε να παραλαμβάνουμε,
1: ναι,
0: τα 17 καινούργια οχήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δώσει μια πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια στο Δήμο. Ο όγκος των σκουπιδιών τον Αύγουστο από 90 με 100 τόνους ημερησίως φτάσαμε από αρχές Αυγούστου έως το τέλος Αυγούστου να έχουμε ξεπεράσει και τους 150-160 τόνους.
1: Αύξηση.
0: Καταλαβαίνετε. Για να αυτοί που μας ακούν να καταλάβουν ότι στο κεντρικό του παλιού μόνο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Για να καταλάβετε έτσι δηλαδή
1: τον όγκο, ναι,
0: τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ενώ στην καθημερινότητα, δηλαδή τώρα που φεύγει ο τουρισμός, θέλουμε ένα μέρα παραμέρα.
1: Ένα μέρα παραμέρα, ναι.
0: Τρία τη μέρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ένα άλλο πολύ μεγάλο βάρος που σηκώσαμε και θα φανούν τα νούμερα είναι τον ογκωδό 90 τόνους και τον Αύγουστο είχαμε φτάσει στους 488 ογκώδη.
1: Ογκώδη δεν είναι, βεβαίως είναι για τις, από τις ανακαινήσεις όλα αυτά, κύριε...
0: Ογκώδες, τα έπιπλα, τα στρώματα...
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Εντυπωσιακό.
0: Πολύ μεγάλο νούμερο, τεράστιο και πάλι νομίζω η υπηρεσία τα αποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο να είναι για πολύ καιρό πίσω από τους κάδους παρατημένα αντικείμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε χωριστό κομμάτι τα πράσινα, έτσι.
1: Δεν τα κλαδιά, ναι, τα κλαδιά.
0: Τα πόρτα είναι,
1: ναι,
0: άλλο
1: κομμάτι.
0: Το νούμερο δεν το θυμάμαι απ' έξω. Θα βγουν όμως στο τέλος του μήνα κάποιες ανακοινώσεις που έχω ετοιμάσει και θα δείτε πραγματικά τον όγκο του σκουπιδιού που έχει μαζέψει καθαρία. Να πω και εγώ κάτι που θέλω. Το τελευταίο μήνα έτσι, η υπηρεσία προσπαθεί λίγο να εντείνει την καθημερινότητα. Βγαίνει η υδροφόρα το βράδυ και πλένει αρκετούς δρόμους, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, και κεντρικούς δρόμους αλλά και σε κάποιους δρόμους σε γειτονιές,
1: ναι,
0: και θα επεκταθεί και σε άλλες γειτονιές. Προσπαθούμε λίγο να συμμαζέψουμε. Έχουμε βάψει πάνω στη μεραρχία εκεί το κυκλικό κόμβο που υπάρχει πηγαίνοντας για το ΕΚΑ. Έχουμε βάψει το κυκλικό κόμβο που είναι εκεί πάνω στη ΔΕΠΟΣ.
1: Ναι.
0: Θα βαφτεί ο παρακάτω εκεί που είναι αταλάστιχα παλιά.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε βάψει τα φανάρια στους κεντρικούς δρόμους και θα συνεχιστεί προς Καλαμίτσα. Έχουν γίνει διαγραμμίσεις σε συνεργασία με τα ταξί, τα μηχανάκια που παρκάρουν και σε σημεία το οποίο είναι φορτοεκπορτώσεις. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την τεχνική υπηρεσία που είναι υποστελεχωμένη και ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην καθημερινότητα των πολιτών μας.
1: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσιλικάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια. Ήταν ο Χρήστος Τσιλικάκης. Κρατάμε μόνο αυτό, έτσι, μόνο δύο νούμερα για τα πολλά που είπε, αλλά είναι ενδεικτικά. Καθημερινά στις υπόλοιπες μέρες του χρόνου η αποκομιδή του Μοκαβάλας είναι 90 με 100 τόνους. Όλο τον Αύγουστο ήταν 150-160 τόνοι. Και στο παλιό, όπου οι ανάγκες εκτός σεζόν είναι για ένα απορριμματοφόρο κάθε δεύτερη μέρα, μέρα παραμέρα δηλαδή, το καλοκαίρι, την ημέρα. Για να δείτε επίσης, επαναλαμβάνω, είναι ένας δείκτης αυτός του κόσμου που υπήρχε, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τον και προσέξτε, όλα αυτά

χωρίς τον ιδιώτη, τον εργολάβο, γιατί η εργολαβία για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους που ήταν να γίνει και φέτος δεν έγινε, δεν λειτουργήσε δηλαδή, και όλα αυτά η υπηρεσία μόνη της τα αντιμετώπισε. Και προφανώς έγινε και εξοικονόμηση χρημάτων. Αλλά εδώ έχει να κάνει και με το πώς δουλεύει το σύστημα. Αν δουλεύει το σύστημα αποτελεσματικά, παράγει έργο, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Όπως έργο έγινε και στο κομμάτι, το κρίσιμο, κρισιμότατο κομμάτι της στήρωσης των αδέσποτων. Και όταν μιλάμε αδέσποτα, δεν μιλάμε μόνο για τα σκυλιά. Μιλάμε και για τις γάτες, γιατί και οι γάτες, επειδή γεννούν και μάλιστα πολλές φορές και πολλά μικρά, ο αριθμός είναι μεγάλος. Και η μόνη απάντηση σε όλα αυτά είναι η στήρωση. Το καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω. Όταν δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί παλιότερα υπήρχε μια περίοδος που είχαμε, να εκεί οι αγέλη, να εκεί είχαμε περιστατικά με σκυλιά που δάγκωσαν κάποιο διερχόμενο, κάποιον με τη μοτοσυκλέτα του. Αυτά, εάν παρατηρήσετε και αν παρακολουθείτε την επικαιρότητα, σιγά σιγά μειώνονται. Δεν θα πω ότι εξαλείφθηκαν. Δεν είμαστε έτσι εθεροβάμενες, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε την πραγματικότητα, αλλά ότι έχει βελτιωθεί γεγονός. Και πρέπει να το δώσουμε αυτό στους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι και φυσικά έχουν και εργαλεία. Από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στη χώρα. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μπαίνει και ο ιδιωτικός τομέας. Στο κομμάτι των στηρώσεων υπάρχει και ένας άνθρωπος. Δημοσιότητα το κάνει, ξέρετε, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το κάνει από την καρδιά του και δίνει αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, έχει δώσει, στο κομμάτι αυτό, στη στήρωση. Να λειτουργήσει το σύστημα και να έχει αποτέλεσμα, να φέρει αποτέλεσμα. Γιατί και αυτά είναι ψυχούλες. Και τα σκυλιά δεν είναι εύκολα... Γιατί είναι τσοπανόσκυλα και μεγάλα, δεν μπορείς να τα βάλεις εύκολα στο σπίτι σου, έτσι το καταλαβαίνουμε. Αλλά και όλα αυτά και οι γάτες είναι ψυχούλες του. Τελευταίες και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και με φορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Δονία και Θράκη.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφορά της οφειλής στα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Γεια σας, είμαι

0: βασίζονται στα φροντιστήρια έκπαιδευση, γίνεται εμπειρία μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-2202, περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. 8,6.
2: Λοιπόν, επανήλθαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 της ενημέρωσης.
1: Αλφα 88,6.

0: 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανείς. Η στιγμή σου είναι τώρα. Εύεσαι.
1: Στο Στριφιεύσι έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωνα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Μονίας 106 τώρα στο 2511-110.
2: Πλά ένας αριθμός είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδης της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη μπρα. Suzuki στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 600.
5: Λοιπόν, προσφέρουμε φερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλη τη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρενόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 6230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή.

0: Κατσιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, αν αναγνωρίσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση, διασμένος για να δημιουργήσετε την προηγουμένη συγκεκριμένη τεχνολογία, να παράγει πλειοδότημα Audi MAG Motors στα Μισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από την MAG Motors.
1: Τώρα επενδύεται η πορεία μας οδηγωτικός στη ζωή. Το οδηγωτικό στη ζωή. Μα τι είναι και τώρα μπορεί και το στη ζωή του με πώς μπορεί να δούμε και να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα καρμανέλα λόγια του που συχνά γεμίζουμε. Αυτή μέρα θα σου πει την ώρα σαν θεσμιωματικό. Εγκλουβίζουμε τη θυμότητα της μεταλλήσης στην λόγω μας και εξοπλισμόμαστε αντί μεταλλήσης στην άλλη ώρα.

0: μια καταπληκτική εξέλιξη. Ποτέ δεν υπερασπιστεί την πίστη σου. Πάθησε ποτέ. Δεν
1: πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος, μία σχέση με τη θρησκευτική συγκεκριμένη του και με του θρησκευτικού. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια σε σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της δρόμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται προδότης της δρόμης, αν έλεγε πως επιτρέπεται εξαιρετές, τότε δεν γινόταν να είναι ο Χριστός με τις λέξεις. Αντίθετα, δεν προσπαθεί να επαγγελέψει δημοκρατές. Γιατί ζητάει να μην επαγγελέψει δημοκρατές. Και αν όχι, αυτή η εικόνα του ρωτάει, και ήταν προφανώς του κέρδο, ότι ανήκει στον αυτό. Η εκπληκτική του απάντηση, τέλος εχθρός που θα δούμε σήμερα, είναι οι Σαδουκαίοι. Στα εδάφια και ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα, δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Έφτιαξαν όμως ένα τεναστήριο σενάριο για τον γάμο στον ουρανό. Η ιστορία του δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Όχι για τη ζωή εδώ στη γη, του είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον έκδινε νομικό έναν ειδικό στο νόμο του Μωυσή να τον ρωτήσει. Έναν ειδικό στο νόμο. Μεγάλη εντολή στο νόμο. Και ο Χριστός τους λέει: Να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον Μωυσή. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν τα όλα των εξηγητών σε κάθε ομάδα με σωστά τεχνία, σε κάθε ομάδα με σωστά. Οι δύο δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο το λόγο. Οι δύο τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος. Δεν τελείωσε για την παράθεση. Όμως δεν τελείωσε για την παράθεση. Τώρα ο Χριστός πρώτα του θέλει ένα ερώτημα. Κανείς δεν θέλει να του θέλει ένα ερώτημα. Γιατί δεν θέλει να απαντήσει ο Μεσσίας και δεν μπορούσε να γνώριζε ότι ο Μεσσίας έχει ακολουθήσει του καθένα. Του ξαναδεί και ακολουθεί του προφέσου. Του καταδικάζονται όλα του στην ανήμωνη ιστορία. Δεν βγήκαν πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν τον δρόμο προς τον ουρανό. Ενώ οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε ένα άλλο μόνο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Να τη διαβάζετε καθημερινά. Είναι δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρία. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 8960 ή στείλτε μας mail στο info@papaki.gr για άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Α 88,6.

0: Γεια σας μέρη, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από τον Πειραιά. Έχει επηρεαστεί και η Αλιπέδου λιγάκι και έχει επηρεαστεί και η Ακτίνια όλη προς την πλατά, βασικά τουλάχιστον προβλήματα που έχουμε στον Πειραιά. Έχουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος γέφυρα Χαρνών την ίδια ώρα που οι εναλλακτικές μας είναι καλές. Κυρίως οι πατησίων είναι καλές. Κυρίως οι πατησίων στα πάνω προς τα βόρεια είναι πολύ καλή. Τα πάνω προς τα βόρεια είναι πολύ καλή αδέλφια. Γιατί το όχι αυτό γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί το κέντρο της Αθήνας είναι στο πλημένη στις δεκτυλίδες ρεύματα της οπότε. Και στα δύο ρεύματα της οπότε. Βγείτε τη γέφυρα Χαρνών και συνεχίστε προς τα βόρεια. Μην μπείτε Νέα Φιλαδέλφια. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό. Τα έργα συνεχίζονται στην προκυλοδομία και στην έξοδο προς Λαμία και σήμερα στην Ερυθρέα όπως και χθες και σήμερα στην Κηφισιά όπως και χθες και στην Κηφισιά κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με τις πολιτικές προστασίας με red code τις περιοχές που έλεγες μην μπείτε εκεί, θα είναι σε κατηγορία 3
0: πορτοκαλί, κίτρινο.
1: Πράσινο ποτέ στην Αττική, πράσινο ποτέ. Ευχαριστώ Δημήτρη, καλή δύναμη. Και εμείς θετικά με το θάνατο του Γιώργου έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Αλλά και αναβάθμιση κατηγορητηρίου και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και αναβάθμιση και που πήρε η αστυνομία. Κρύβει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης τον ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή μέχρι το 6 χρόνια μέχρι την 6 του έχουν καταγραφεί 50 λεπτά φαίνεται να απέχει 50 λεπτά φαίνεται να απέχει 50 λεπτά τη στιγμή του πρώτου alert της αστυνομικής τι έγινε αυτά τα 50 λεπτά τι έγινε αυτά τα 50 λεπτά αυτό το μηχάνημα αν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει μια ενδεχόμενη αν υπάρχει στοιχεία αν ενδεχόμενη προσπάθεια τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δικαστικοί στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν οι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Όπως τα είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αντικειμενικά που θα απαντήσουν στο κουαντερό τη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το

0: Κατηγορία φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν ερευνών από τη δικαιοσύνη. Νέα ψηφία τη δικαιοσύνη, θυσία νέα ψηφία τα πιστήρια. Αφήνουν μια απολία, τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η κατηγορία. Τώρα, στην απολογία τους, εδώ αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Την ημέρα είχε τρία ραντεβού με ασθενείς. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος εγευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της κατηγορούμενης, και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκης, κανονικότατα, έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανδρεπιτονίας από πρόθεση δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από το κοινοβουλίο, να τους δούμε να φεύγουν από το κοινοβουλίο με το αδίκημα του
1: Ναι, ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει
0: να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι αυτό που
1: κάποια προεργασία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν προεργασία για να συγκεντρώσουν που μπορεί να διατυπώσουν σχεδιασμούς που μπορεί.
0: Πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Καταθέσεις από γιατρούς, από παρεκκλήσεις, από γιατρούς, είναι πάρα πολλές καταθέσεις προσωπικό, είναι πάρα πολλές καταθέσεις προσωπικό και εκεί ο οποίος δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική, αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα...
1: Την άρση του απορρίτου που θα ακολουθήσει, υπάρχουν ακόμα μια σειρά
0: βέβαια, και γι' αυτό μπορεί να
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι καλή δύναμη η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Μας μίλησε η Έλληνα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδηγεί στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές κάνει πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το

0: Το είδε ο πρόπολος, μίλησε στο Sky. Καταρχάς ο κύριος Βασιλιάς στο Sky. Καταρχάς ο κύριος Βασιλιάς αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Εγώ λέει να τους έλεγαν όταν κάνουν αυτή τη διαδικασία και έλεγαν όταν κάνουν αυτή τη διαδικασία και αυτό γινόταν κάτι άλλο. Και όχι μόνο αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό που θα ακούσετε τι λέει για αυτά τα οποία διαφημίζονται σε τοποθεσία.
1: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που υπάρχουν ότι πάνω πολλοί που αναγεννητικοί κάνουν κύτταρα. Αναγεννητικοί κάνουν κύτταρα. Και απόλυτα
2: και υπήρχαν στην κατοχή τους, αλλά και γιατί διαγράφηκαν σε συνέχεια κάποιων στοιχείων από τις περισσότερες στοιχεία για το κυρώμενο αυτό το οποίο αφορούν το διαδίκτυο.
0: Ήταν η κυρία Δημόγλωδο και ο κύριος Χαράλαμπος λοιπόν στο διατημόγορο της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Action.
3: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ίσια, γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη, γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη, γι' αυτό είναι και ανοιχτή η δίωξη για ψευδορκία στους διατημόγους. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα νομίζουν και τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
0: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσο τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρών καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς το πάνω.
4: Επαγγελματάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας, τόσο και δεν εργοποιηθεί.
5: Κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόσμο, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόσμο και δυσκολευόμαστε στη συνέχεια και δυσκολευόμαστε προς το παιδί.
6: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά. Αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά. Και κλαράει κάθε αυτό περίπου μια συνεχόμενη αύξηση. Κάθε μέρα θα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Μια αύξηση που μπορεί να μην είναι 2 λεπτά. Ανώτηση μπορεί να μην είναι 3 λεπτά. Ανώτηση μπορεί να μην είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10. Χώρες από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και το 2,20.
0: Όπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως αν πωλείτε, στη συνέχεια αυτή τη στιγμή, ο κύριος Παπαγεωργίου, για το οποίο διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο, μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Τα ταχύτερα ήταν η γέφυρα για τον Νίκο Φλαντακίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε εκεί για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια.
7: Ναι, και εμείς επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Γερμανίας που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και με τον Καγκελάριο Μέρτς και η συζήτηση είναι η οικονομία, ανταγωνιστικότητα, άρα κουβέντα που κάναμε. Αυτή η κουβέντα είναι η ανταγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Είναι στη φάση της επιβίωσης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν έτσι την βασική κινητήρια ΔΕΜ στα πρώτη γεωμετρική
0: το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα δεν ξέρω ποια μπορεί να κινηθεί όλη η ελληνική πίπα μπορεί να κινηθεί με το κυβερνητικό που εξάγεται με το κυβερνητικό και να πούμε ότι θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω στον κύριο Μαρινάτα για αυτό το σημείο να συζητήσουμε το κύριο και εσύ με το κυβερνικό εκπρόσωπο το πρωί με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άκρης Μαρινάτας.
8: Προφανώς βλέπω να τρέχουμε ένα πλάσμα και έχοντας βέβαια τις διασφαιρίες για το 2026 θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
0: Δεν ξέρω τι.
7: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια.

0: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν, δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στον Δίζελ χώρα. Συμπεριλαμβανομένων και των νησιών είναι στο 2.12 κάτι, από 2.11 χτες. Υπήρχε αντίστοιχα και μόλι βρήκανε στο 2.16, 2.17. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον το 2.48 και το 2.50.
1: Αν βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ.
0: Αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε, προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους. Αν αυτή τη στιγμή ανάλωση που ήδη έχει επιδοτηθεί, αλλά έχει μειωθεί μέσα από 10 λεπτά, και πάνω ότι αυτό το ευρωπαϊκό πρέπει το από τα 2 ευρώ. Γιατί μέσα πάνω από τα 2 ευρώ. Σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με την προσφορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι για κάποιο λόγο εμείς θα είμαστε κάπου και θα παρακολουθούμε. Θα βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, θα βλέπουμε την επιτροπή να ανεβαίνει, πουθενά είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σαν να
1: Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σαν να μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
0: Αύριο μεθαύριο όχι, πρώτα απ' όλα οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα η σήμανση που υπάρχει. Πολύ υψηλή. Τουλάχιστον πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση πλέον είναι σοβαρή. Άρα ενδεχομένως αυτό δεν είναι στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία τα δύο. Υπόδοση 1,4 δις. Σε περίπτωση του μεγάλο βαθμό, τρίτο με ένα δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
1: Εκεί που έχει φορά και οι όλοι φόροι. Μάλιστα.
0: 1,4 δις η μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω είναι του στόχου. Χτίζεται σιγά σιγά μια κατάσταση, η οποία επαναλαμβάνω δεν ροφίζει δαπανών που υπάρχει. Λόγω του αν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα ευρωπαϊκή απόφαση δεν έχει αναγνώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν όπου έληξαν ή θα αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στη ΣΕΡΕΤ, στη μία περίπτωση του άνοιξε την πόρτα, στη μία δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
2: Κάπως έτσι, να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Από τις ΣΕΡΕΣ, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
2: Θέλεις να θυμίσουμε αρχικά ένας Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών και υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο Νοερόν. ήταν φυλακισμένο. 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη

0: φαρμακευτική αγωγή.
1: Τι ώρα το πήγαν?
0: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι μια οδηγία μας και στα συνήθεια. Υπάρχει μια οδηγία σύσταση. Δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας παρά μόνο αν είναι θέμα των εργαζομένων της φυλακής. Η μεταγωγή από το ιατρείο της φυλακής για πρώτη της Παρασκευής. Περιέργως όμως η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και εκεί το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ. Στο σημείο περίμεναν δύο συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠ και αυτερικής φρουράς, πήραν τον Σαρντάσκο της φρουράς και φύγανε. Τον Σαρντάσκο υπάρχει όμως και μία έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό, γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είχε συνδρομή από.
1: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
0: Ο Ριζάη έχει, να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά χρόνια. Περιέργως όμως η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και εκεί το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός.

0: να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά πολλά χρόνια
1: άλλων βαρύτητα των αδικημάτων
0: και τις αποδράσεις τις θεαματικές με τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει ήταν θέμα. Επομένως από το 2021 μέχρι και είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή, τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και ναι, μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής εκτός φυλακής διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε, έκλεισε το κλαμπ, έσβησε, του βγήκαν στο πάρκινγκ του κλαμπ, βάλανε δυνατά μουσική και συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή βγήκε ο ιδιοκτήτης, είπε: ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, σηκωθείτε να φύγετε.
1: Ακούγονται τα γαλλικά που ακολουθούν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Θύμωσε, έβγαλε ένα όπλο, πυροβόλησε στον αέρα, ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Τώρα αυτό είναι και λίγο έτσι, στα όρια της μαύρης κωμωδίας. Άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε ένας αλλοδαπός που ήταν στην κουζίνα, δηλαδή τώρα αυτός δεν ξέρω και τι ακριβώς ήταν, λατζιέρης ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα όπλο, υπάλληλος του καταστήματος πια, και βγήκε στους υπαλλήλους του νυχτερινού κέντρου. Επάνω προσπάθεια να κουκουλωθεί αυτό το πράγμα για να μην γλιτώσουν και την αρνητική δημοσιότητα. Πήραν το βίντεο όμως οι αστυνομικοί, είδαν τι έχει γίνει και περίμεναν τον Ριζάη να γυρίσει. Έπρεπε να έχει εκτίμηση μέχρι και χθες το βράδυ.
1: Να περάσει το αυτόφορο.
0: Ήταν ότι είχε κρυφτεί για να περάσει το αυτόφορο και ότι σήμερα θα δώσει το παρόν. Διαψεύστηκαν όμως οι εκτιμήσεις των αστυνομικών, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το παρόν. Ναι. Γενικά το θέμα φυλακές πάντως, να σου πω.
1: Ναι.
0: Για, ότι είναι σοβαρά προβληματικό. Γιατί αλλάζουμε τη νομοθεσία κάθε τόσο με αφορμή διάφορα γεγονότα που ασχολούν την ειδησιογραφία και έχει φτάσει να είναι 14.500. Θυμίσω ότι η χωρητικότητα είναι για 9 με 10.000. Άρα είναι είναι κρυκτική η κατάσταση στις φυλακές.
1: Ναι, αντιληπτό.
0: Και χθες το βράδυ είχε και συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.
1: Είχε και συμπλοκή. Σωστά. Ναι, το προσθέτεις και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν για αυτά τα δύο περιστατικά που οπωσδήποτε καλά κάνει ο Γιάννης και το επισήμανε στο τέλος για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Γιατί προκαλεί προβληματισμό ξέχωρα τα περιστατικά τα οποία μας ανέλησε. Η μεγάλη εικόνα. Πράγμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. University of Central Land στο 210-645 στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για προϊόντα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη δυσγλυκινικό γραμμ. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στο House of Witches ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches. Αποκλειστικά είναι δυνατά. Ρίχνε τον, παίξε υπεύθυνα.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει. Καλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς. Έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου.

0: Αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Αλτες Ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβακμή, ο ηγέτης.
1: Επιστρέφουμε τώρα, όπως πάτε με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει με ένα κλίμα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι εξακολουθεί το Καστελόργου, το Καστελόργου διπλωματία με ανακοινώσεις να υποδαβλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί, όταν έχει αντίρρηση ο Μανώλης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λένε. Θα ήθελα όμως να υπάρχει ένα κύμα συλλήψεων στην Τουρκία, σε πολλά επίπεδα, που δεν ξέρω αν αυτό έχει και κάποια πολιτική διάσταση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αλλή μόνο εσύ ο αρχηγός.
1: Όχι εσύ, εσύ σε αυτά τα θέματα
2: εμείς
1: παραδίδουμε μικρόφωνο σε αυτά τα θέματα, γιατί αλλή μόνο αν κάνουμε τους ξύπνιους, ο καθένας το έχει αποδείξει. Έλεγα μήπως θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Βλέπουμε, εσύ δηλαδή μας ενημερώνεις, για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα, συλλήψεις για κοινότητες, συλλήψεις σε σύριαλ.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προ της προστασίας της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
1: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος του. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω
2: να πω. Όχι, είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
1: Μάλιστα.
2: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι επειδή αίσθητες. Υπάρχουν ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
1: Μια υποστήριξη από
2: τρομοκράτες. Δηλαδή βρίσκεται ένα σπίτι όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι, δηλαδή ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
1: Εικόνες σύλληψης κακοποιών.
2: Χωρίς αντίσταση μάλιστα. Αλλά θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφουσα και σαν Μανώλης Κωστίδης, σαν άτομο, είναι η προφυλακή και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά Η Κοιλάδα των Λίων, 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου θα σας πω το εξής, σε αυτή τη σειρά. Ένας τέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελίες και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές. Να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Κάποιες λέξεις αλλάξαν. Τρεις μέρες μετά, πράγματι μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένας τέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισε η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμενα 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα, μάλλον κάποιοι του λένε πιο ότι ήταν κυβερνητές. Δηλαδή δείχνει FG, φετάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θυμάστε, η απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικόπηματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν Οξούς, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
1: Ήρα για το τι ακολούθησε.
2: Προφητείες ήταν προειδοποίησεις, λένε. Αυτό ψάχνουν. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα.
1: Η σειρά Κοιλάδα των Λύκων, Κουρτλάρ.

0: απάντηση. What? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν μεγαλοπρεπή. Θα δούμε και εκεί.
1: Όπου να είναι, όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες το Καστελόριζο, ναι. Η Επίρεια, οι ζώνες, νομίζω κοιτάξτε, να παίζει ψηλά το θέμα.
0: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προϊόντα, θα σας το συνευσίσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε οι Γάλλοι να ενημερώσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια και μετά βεβαίως πλά που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων και το νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές έχει ομόνοια σε αυτό, σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Το πολύ πολύ να κατηγορήσει τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τις στόχος είναι ίδιος.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την υποψία, την έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειρά γιατί πιστεύουν ότι αυτή σήμασε με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του Λέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί πρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχοι όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί.
1: Είναι θέση της κυβέρνησης.
2: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλ η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην τον πρωινό ΑΕΠ.
1: Ήταν προγραμματισμένο.
2: Φαντάζομαι.
1: Είδε το κλίμα.
2: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη. Εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης. Και βέβαια του κυρίου Χωριστίδη, του αρμόδιου τομέα εργασίας προς την κυρία.
1: Θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση. Είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
2: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις. Το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και πράγματα κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μία άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ανεργίας είναι κάτι το οποίο ουδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να το ακουμπήσουν.
1: Ίσως δώσει απαντήσεις και ο Πρωθυπουργός. Σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις Δέλης ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζει μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς την τέλος της εβδομάδας.
2: Ναι. Ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς στο Sky και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
4: Άρα είναι ανταποδοτικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
5: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο ανεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
1: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών δείχνουν ότι τις επιδιώξεις πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο Υπουργός ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
6: Η μεγάλη στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά και δεν αφορά μόνο εμάς.

0: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία 3 και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία ή αλήτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στο κήπο θέατρο

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυψίου, Μαντό Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας
1: στο Μητροπολιτικό Πιστημιακό Κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μη στο νότο, μιας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε περί γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω. Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραύμα στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Μόλις 17 ημερών. Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση για ένα κορίτσι μικρό σε ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν άκουσε ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της τέτοια στιγμή. Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί, λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του, ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει το γεγονός. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα.
1: Το περίγραμμα που έδωσε.

0: έτσι, είναι από τα θέματα που λες, από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
1: Δυστυχώς, ναι. Ακριβώς, το κορίτσι με παραβατικότητα, ιστορία που μας πληγώνει όλους.
0: Ναι. Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ, Χάρη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
2: Ακριβώς 6 παρά 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορού Πύρη. Και φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι που ήταν στη σύζυγό του των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν να τις λύσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Με αυτόν τον τρόπο αυτοκινήτων.
2: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε εμπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές τίποτα. Mm-hmm. Φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται. Και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές, χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
0: Και έχεις και μία σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
2: Μεγάλη σπήρα.
0: Μεγάλη.
2: Και εξαρθρώθηκε. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους. Και εντόπιζαν έτσι τα θύματα τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
0: Από το παιδί, από πού είμαι?
2: Ως λογιστές, ως εσείς. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 συλλήψεις, να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε 350.000 ευρώ και ταυτοποιήθη ηλικιωμένη. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Αγγελέα, αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα, για αυτή την υπόθεση, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ η Σοφία, Γαλάνη, και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης, έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημούτε. Σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστ. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Φρίντριχτε, με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες. Ο Ιρανός ανταναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
4: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα.
4: Αγωνιστική δράση. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Γιαγκελόνια. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες. Κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out με το. Και σε τίτλους.
0: Δηλαδή σε αγωνιστική κατάσταση.
4: Δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον άμυνο στην ιστορία του με το.

0: κύπελο, το κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. Έξι παιχνίδια, όλα
1: μένει ό,τι βάζουμε σκέφτε.
0: Όπως και το υβριδικό. Στο ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο. Και τα δύο πάρτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά
0: ναι, ναι,
1: να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχετε ωραία απογεύματα.
0: Και έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του, ναι, Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2 εβδομάδες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματά.
4: Yes.
5: Θέλεις να μιλάς, να μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπανακοπούλου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
6: Εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Κάνονται σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Πρωτέρια student plan.
9: Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 100 στο προτέρια.gr σε ένα από το 311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την ΑΕΗ.
10: Συνδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχύει επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σε δική άνεση. 640 στον Άλυμο.
12: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
12: Φορά.
14: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
12: Πάμε.
14: Το έχω.
12: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή νεαόριστη εχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο Acto.tes.
16: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital.
17: Α. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
18: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 2510-22-02-09. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πλήρων προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info παπάκι.
3: Εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη.
1: 02-09. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πλήρων προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφορά

0: ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολίτες ΑΕ. 25 χρόνια στυλών. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μέλλον.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου. Εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη. Motorrad στην Καβάλα. Με 22 ετία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικές. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 1000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο. Εδώ και 40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπητοποιηθήσει και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά είναι ευχάριστο, φιλικό περιβάλλον. Κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για την 1 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Μπάρμπαρα Σαρμαντή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Αλλά η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι πρόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100. Τζέννη Θωμαίδου.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρη ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
6: Και επειδή όλες μας πρέπει να τις γιορτάσουμε 20, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσική. Καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας.
1: Καβάλ πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31

0: 6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής 60 δόσης. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής στη Κεθράκη. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors. Η νέα πριν τη MAG Motors.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε σουβλοστάσιο. Σούβλες and more. Τηλέφωνο 25
1: είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο γλυκών βοηθάμε τα παιδιά να έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για την 30 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, όταν γίνονται δεύτερη πτωσή, η Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12, 69,

0: 2-10-401-199. Σάμι, για μια ζωή.
1: Διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki αυτή της ιστορία. Και η Suzuki αυτή της ιστορία. Και η Suzuki αυτή της ιστορία. Και η Suzuki αυτή της Suzuki αυτή. Και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Πρέπει να τελειώσουμε τις ζωικές σου ανάγκες. Εποφελήσου από τα μοναδικά προγραμματικά. Εποφελήσου από τα μοναδικά προγραμματικά. Με υποψίες και απολύτως και με πληρωμένα μοναδικά. Επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας και χιλιάδες.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί κολλάς τα παιδιά.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Πείσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον
4: τη Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου, στο κέντρο της Καβάλας, στον πρώτο Βενιζέλου και Λεστά, στον πρώτο όροφο.
2: Στα λεπτά, στο 1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8

0: 22 και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν, παραγγέλνουν εργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Νέα 47. Oh Good. Ζεστασιά. Hot. Έχουμε κρατήσει.
0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικό
2: ανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακό. Βικρέ, μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Ριζίνα. Ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα.
1: Τύχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιδόση.
0: Καβάλα Resort and Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον 60 χρόνια ιστορίας. 6. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Μικρή ή μεγάλη, η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που τελεί σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη ώρα. Σώσε επίσημο σέμα.

0: Σουζούκι στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 600.000.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Κερκής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκά. Σουβλές & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδα. Ζουμερά κρεατικά στη σχάρα. Τραγανή με ζέδες. Και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και ακερικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής Χ Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημετική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γίνονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτη Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6939. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία, ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Πεγνατία. Για αναγνώστες με άποψη.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς κάπα. 88,6.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστωτική ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι, το που καθαρίζει για σένα ή τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο 510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διαφορά. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. Αλφα
0: 8.
2: Ένα για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. 88,6 Αλφα.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα. 88,6.

Είναι η ιστορία. Η εμπειρία ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγή, αν είναι μόνο τη ρίση, η ψυχαγωγ

0: Επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resorts, τηλέφωνο 25 10 31 25 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2: σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην αυτή που μέρα με τη μέρα ξανά χρόνια στην ορφή που είμαστε δίξαν σε χρόνια τόσα της μήνας δίες της ξανάς ενότητας μήκες τους γυναίκες καλεσμένα μηνότητας και στις μήνα όλες αυτές τις στιγμές είναι δικές αμάθες της τριμήνα της γιορτήνες είναι μαζίς. Πέμπινε της γιορτάς σου καμάζες Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα η αφή Πούλου σας προσκαλούν η αμυγδαλόνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα εκπλού. 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνη, 60 χρόνια ζούμε μαζί.

0: Αλφα. 88.
1: Είναι το. Παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό ζουμερή προβατίνα στο στόμα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

6 επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.